Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
4: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 4.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2640-046-922.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν έως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5.
2: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
3: Ψητοπολείο θεμελής.
2: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
3: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79, από τις 12 το πρωί.
2: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
3: Ψητονοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
4: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
5: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
6: Με τη μέθοδο Dallas.
5: Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
6: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
5: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
6: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
5: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
6: Dallas.
5: Γκαραζόπορτες, ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
6: Τηλέφωνα 26410 45 544
5: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697-255-8787.
8: Άνοιξη.
9: Ώρα για ανανέωση.
8: Καλοκαίρι.
9: Καιρός για καθαρό σκάφος.
8: Φθινόπωρο.
9: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
8: Χειμώνας.
9: Καθαριότητα παντός καιρού.
8: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
9: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
8: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
8: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
10: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
11: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
10: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
11: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
12: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
13: Για το Αγρίνιο, Electronet στα Σινός. Δημοτσελίου 13. 2641-0-25-165.
14: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα, με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου. Στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
15: Μήλος. Αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο σου.
16: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και Δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-055-140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
17: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
18: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
19: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
20: Το Double Espresso Café.
19: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
20: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
19: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
20: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
19: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
20: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
19: Double Espresso Café.
20: Διπλή απόλαυση.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
21: Δεν με ρώτησε κανείς.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
3: Αχ, τύλιξε το καλύτερα βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
4: Μάλιστα.
3: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
4: Μέρι.
3: Έλα.
4: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
3: Γιατί?
4: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
5: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
4: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26 35 0 51 643.
7: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26 41 0 31 111 και 26 41 0 53 533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
8: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
9: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
8: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
9: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
8: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 52 424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
7: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
10: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική από κοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΗ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
11: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
12: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
13: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά.
14: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δακλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
15: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49-526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
16: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποθήτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
17: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
18: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

0: radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.
1: Τι θα γίνει μετά από σένα, τι θα αλλάξει στο τέλος για μένα. Κάπου ανάμεσα θα είναι η αλήθεια. Η αγάπη χάνει όταν γίνεται συνήθεια.

Θα θέλα μία σου ανάσα να φυλακίζα, για να έχω κάτι από αγάπη

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
1: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
0: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6.
3: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβαρά Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr.
4: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
6: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
5: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
6: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
7: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
6: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
8: Κουτερίς Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρις Bakery. Γεύση που μένει.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
8: Μία μπάλα, 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μία παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
9: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μία βόλτα.
8: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
9: Καλά, και τα παιδιά?
8: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641 044 664. cosmicpavlabowling.gr.
12: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
13: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043. Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24-ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 2641-031-835. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
14: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
13: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
15: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ Parfumé. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumé. Τηλέφωνο 26415514-45. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
16: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
17: Και καθόλου καλά και ακόμη μια φορά είδαμε τους δρόμους να πλημμυρίζουν. Ο κόσμος να μην ξέρει από πού να περάσει. Τα μηχανάκια που ήταν στο δρόμο να σταματούν, γιατί δεν μπορούσαν να συνεχίσουν την πορεία τους, ιδιαίτερα οι άνθρωποι που δουλεύουν ως διανομής, delivery. Αυτοί τραβήξανε το μεγαλύτερο ζόρι, είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει μωρέ, Θεσσαλονίκης, άμα δεν πλημμυρίσει και λίγο αυτή η πόλη, δεν έχει νοστιμάδα, άμα δεν έχει προβλήματα στους δρόμους. Καλημέρα στο Στέλιο, καλή εβδομάδα. Αύριο και μεθαύριο λέει έχω ρεπό, με πλακώσει στα γκάζια. Έχεις ρεπό, τι πάει να πει, έχεις ρεπό. Έχεις ρεπό από τη δουλειά σου, δεν έχεις ρεπό από εδώ πέρα. Άρα θα σηκωθείς να μας ακούσεις κανονικότατα. Ρε κάτι δικαιολογίες, ρε, που δεν τους πιστεύω ρε. Καλημέρα Στέλιο μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στην Κύρα, καλό πρωινό Δευτέρας. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη, καλημέρα στον Δημοσθένη από το Πολεμικό Ναυτικό, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον πατέρα Παναγιώτη. Όταν πήρες λέει ένα φάρμακο και δεν σε έκανε καλά θα το ξαναέπαιρνες, έτσι έγινε λέει και η κάλπη. Δηλαδή τι να κάνουμε, ας πούμε. Για το εννοείς για ένα κόμμα φαντάζομαι, αν το έχεις ψηφίσει και σε έχει προδώσει ας πούμε, αν θα το ξαναψήφιζε. Ένας νοήμων άνθρωπος σίγουρα δεν θα το ξαναψήφιζε. Τώρα δυστυχώς κάποιοι θέλουν να ανακυκλώνουν τα ίδια και τα ίδια. Καλημέρα στη Δέσποινα, καλή εβδομάδα, η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Καλημέρα στον Κώστα από το Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Στην Τίνα καλημέρα, όμορφο πρωινό λέει, τελευταίας Δευτέρας του Μάη με υγεία. Καλή εκπομπή και καλή μας εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Σούλα. Η Χριστίνα στέλνει καλημέρα και καλή εβδομάδα και αγάπη, εννοείται χρειάζεται και αυτό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο φίλο τον Πασχάλη. Ο Δημήτρης καλημέρα. Καλημέρα στην Γιάννα από την Αθήνα. Καλή εβδομάδα Γιάννα μου με υγεία. Στον Κωνσταντίνο καλημέρα από την Αστυπάλαια με 21 βαθμούς Κελσίου. Και ο φίλος ο Βασίλης από την Αθήνα στέλνει την καλημέρα του. Επίσης και η Μαρία από τις Σικές είναι εδώ. Καλημέρα και στη Μαρία. Ο Βασίλης στο κέντρο των Αθηνών επίσης στέλνει την καλημέρα του. Και πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα μας και να επανέλθουμε.

Βροχερός θα είναι ο καιρός και σήμερα 25 Μαΐου σύμφωνα με την πρόγνωση, αφού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σε πολλά μέρη της χώρας από το απόγευμα. Συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις θα έχουμε παροδικά αυξημένες, όπου θα σημειωθούν κυρίως τις απογευματινές ώρες τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από τις απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά ως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε περιμένουμε και σήμερα την βροχούλα. Θα μας την κάνει από ό,τι φαίνεται από το απόγευμα και μετά. Προς το παρόν βλέπω ότι μάλλον λιακάδα θα έχουμε και λίγη συννεφιά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έτσι τώρα που βλέπω από το παράθυρο ότι άρχισε να ξημερώνει σιγά σιγά. Γεια σου Δέσποινα, καλημέρα. Εν τω μεταξύ, με το που άνοιξα την ειδησιογραφία σήμερα να δω αν έχουμε κάτι τελευταίο, κάτι έκτακτο, είδα ότι πέθανε η γωγό Μαστροκώστα. Η γωγό Μαστροκώστα σε ηλικία 56 ετών. Από ό,τι ξέρω, έδινε μάχη με τον καρκίνο και μάλιστα πρώτη φορά.

Εν τω μεταξύ, το Σάββατο που μας πέρασε, την Παρασκευή που μας πέρασε, είχε γενέθλια ο Ιάσονας. Ο Ιάσονας, ο οποίος είναι ο μόνος επιζών από το πρώτο βαγόνι στα Τέμπη, έγινε 24 ετών και δυστυχώς ακόμη δεν έχει επανέλθει το παλικάρι. Εδώ και 3-3,5 χρόνια η οικογένειά του δίνει μια σκληρή μάχη. Και μακάρι, ευχόμαστε πραγματικά να πάει καλά και να γίνει καλά το παιδί. Να γίνει καλά το παιδί, να επανέλθει. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η ένδοξη 25η Μαΐου, ημέρα της Αφρικής, ημέρα της πετσέτας, ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων, παγκόσμια ημέρα θυροειδούς και παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 25 του Μάη, ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1834 ο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της Αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τσερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθειρξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθων το Μάιο του 1835. Σαν σήμερα το 1932 κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney Dippy Dong, γνωστότερο και ως Goofy. Σαν σήμερα το 1935 ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης ο Jesse Owens πάει 6 παγκόσμια ρεκόρ μέσα σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων γίνεται ο πρώτος άλτης ο οποίος περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8,13. Σαν σήμερα το 1973 το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από την ατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. Σαν σήμερα το 1977 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1980, η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδος νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1922 έρχεται στη ζωή ο Ενρίκο Μπερλίνγκουερ, γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας και ιδρυτής της Ανανεωτικής Αριστεράς. Σαν σήμερα το 1930 έρχεται στη ζωή η Σόνια Ρίκελ, Αγγλίδα σχεδιάστρια μόδας, η αποκαλούμενη και βασίλισσα του πλεκτού. Ενώ σαν σήμερα το 1958 έρχεται στη ζωή ο Άγγλος ρόκερ Πολ Γουέλερ. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1954 φεύγει από τη ζωή ο Ρόμπερτ Κάπα, Ουγγροαμερικανός φωτορεπόρτερ, συνιδρυτής του φωτογραφικού πρακτορείου Magnum. Σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Αλμπέρτο Κόρδα, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, κουβανός φωτογράφος, δημιουργός του γνωστότερου πορτρέτου του Τσε Γκεβάρα. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2009 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας πολιτικός του ΣΥΡΙΖΑ, Μιχάλης Παπαγιαννάκης.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 25 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη.

Καλημέρα στο Θανάση από την Ανδραβίδα, όπου όπως μου λέει γίνεται αναμετάδοση από το ράδιο όραμα στην Ετωλοακαρνανία. Καλημέρα, καλημέρα και στους συναδέλφους εκεί πέρα που μας κάνουν αναμετάδοση. Καλό πρωινό με υγεία. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη. Καλημέρα λέει αγαπητέ Κωνσταντίνε, καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια. Η Παρθένα στέλνει την καλημέρα της. Χάθηκα λέει, δεν με ψαξές από την έμορφη Μόσχα. Πού είσαι και μακριά, πού να τρέχω στη Μόσχα? Εκεί έχετε και χειμώνα φαντάζομαι, οπότε τουλάχιστον είσαι καλά. Καλημέρα Παρθένα μου, καλημέρα. Ο Γιάννης, ο Μπακογιάννης είπε ότι δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει σε περίπτωση που συναντηθεί με τον Γιωτόπουλο. Οι γονείς που έχασαν λέει τα παιδιά τους στη δολοφονία των Τεμπούμ, πώς πρέπει να αντιδράσουν όταν συναντήσουν κάποιον από τους κυβερνώντες? Ο πρώτος για τις 17 δολοφονίες λέει τιμωρήθηκε 25 χρόνια. Αυτοί για 53 άτομα πόσο πρέπει να τιμωρηθούν? Έλαντε. Έλαντε πραγματικά. Εντάξει, δεν συμφωνώ με την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο κάθε τρομοκράτης, ο κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει σκοτώσει άλλους ανθρώπους θα πρέπει να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του τιμωρημένο στη φυλακή. Παρόλα αυτά όμως, δυστυχώς, εδώ πέρα οι νόμοι που έχουμε στην Ελλάδα έχουν πολλά παραθυράκια, μπάζουν από πολλές πλευρές, οπότε... Και ο Γιωτόπουλος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ είχε καταδικαστεί μάλιστα σε 17 φορές ισόβια. Αλλά έχει μια βάση αυτό το οποίο λες, ότι ναι, πραγματικά πώς πρέπει οι συγγενείς των δολοφονημένων των Τεμπό να αντιδράσουν άμα κάποια στιγμή συναντήσουν τον Καραμαλή για παράδειγμα, ή τον Μητσοτάκη, ή τον οποίο, αν και ο Μητσοτάκης εντάξει τους αποφεύγει όπως ο διάολος το λιβάνι, αλλά... Και δεν είναι μόνο οι νεκροί των Τεμπών, είναι οι νεκροί της πανδημίας, είναι οι νεκροί από τις κυβερνητικές πολιτικές, άνθρωποι που αυτοκτόνησαν. Μιλάμε τώρα για πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα και στην Παρθένα με 30 βαθμούς. Μία εβδομάδα λέει είχαμε 30 βαθμούς και σήμερα είναι 16. Α, τι λες ρε παιδί. Α, είναι καλύτερα εκεί πέρα σε εσάς. Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα, εκεί θα πάμε να μετακομίσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να πάμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, ακίνητα, δύο φόροι εν όψη. Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν να εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Οι όροι και επιδοτήσεις, νέο ανακοινίζω τον Ιούνιο. Ποια κίνητρα αλλά και ποιες δυσκολίες θα υπάρχουν στο νέο πρόγραμμα. Ποιες εργασίες θα καλύπτονται και ποιοι θα μπορούν να ενταθούν. 20 συν 1 ερωτήσεις και απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες. Μετά την επιστολή, η Κοβέση, η Ούρσουλα και τα αντίπεινα, πώς αντιδράει η Αθήνα στο αίτημα της Ευρωεισαγγελίας για κυρώσεις. Κύπρος, το σκηνικό αλλάζει, αλλά τα μεγάλα κόμματα άντεξαν στην επίθεση. Τουρκία 2026, δικαστικό πραξικόπημα με ξύλο και δακρυγόνα. Πανελλαδικές, 8 συμβουλές από μία αριστούχο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, για 4,1 κατηγορία συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ, πληρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ. Τι δείχνει έρευνα σε 35 περιοχές σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Ακίνητα, η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν ρίχνει τις τιμές. Μήνυμα προς Λονδίνο και η UNESCO στο πλευρό της Αθήνας για επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, ελπίδες για αποκλιμάκωση και αγκάθια. Προσχέδιο εξημειώσεων, συγκρατημένα χαμόγελα. Νέο κόμμα, ο Τσίπρας έχει χάσει την μπάλα με AI και μπάρτσα στο θυσίο. Η κυβέρνηση για τα προβλήματα της καθημερινότητας, το βάρος σε στέγαση, υγεία και εισοδήματα. Κύπρος και εκλογές, πρωτιά δυσία, ακροδεξιή και φιδεία στη Βουλή. Εφημερίδα Κόντρα, το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα. Μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία. Τι θα εξαγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το θυσίο. Πού συμφωνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τι περιμένει το Ιράν, η κυχηρία 60 ημερών και παγκόσμια ανακούφιση. Ένα στα πέντε νοικοκυριά δίνει το 40% συναγερμός για τη στεγαστική κρίση με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Τι έδειξαν οι έλεγχοι στην κρυσάρα της ΑΑΔΕ, χιλιάδες ακίνητα Airbnb. Εκλογές στην Κύπρο, καθαρή νίκη του Δυσί, δεύτερο κόμμα του ΑΚΕΛ. Αλβανός κακοποιός, ληστής από 15 ετών, ο Τίτη με τα πολλά πρόσωπα. Σκηνές χαός στην Τουρκία, εκενώθηκε η έδρα του CHP, έπεσαν χημικά και πλαστικές σφαίρες. Ένα στα πέντε νοικοκυριά δίνει το 40% συναγερμός για τη στεγαστική κρίση με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Εφημερίδα των Συντακτών, αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα. Ξεχωριστή τακτική για κάθε νέο κόμμα. Πασόκ, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης στο κυρίαρχο δίλημα. Αλέξη Τσίπρα, σε ποιες βάσεις θα δομηθεί το νέο κόμμα. Τι θα κάνει η υπόλοιπη αριστερά. Υγεία στη Βόρεια Ελλάδα, πανηγύρια Άδων, οι ελλείψεις κάτω από το χαλί. Κάνες 2026, το πιο πολιτικό φεστιβάλ των τελευταίων χρόνων. Τουρκία, βίαιη εισβολή της αστυνομίας στα γραφεία του CHP. Ευρωλίγκα, σήκωσε και το τέταρτο. Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ, νίκησε τη Ρεάλ με 92-85. Εφημερίδα Δημοκρατία, κοιμάται η ελληνική διπλωματία. Η Τουρκία ανέλαβε την αντιπροεδρία της Επιτροπής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις ΜΚΟ. Σοβαρές υποψίες για πάρτι ανομίας και εξυπηρετήσεις ημέτερων, λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ. Άγριο επεισόδιο, Βαγγέλη Μαρινάκη, Δημητριάδη, πριν από τον τελικό, οι ερυθρόλευκοι φύλαθλοι στήριξαν με ζητοκραυγές τον πρόεδρο της ΠΑΕ. Θρίαμβος, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για τέταρτη φορά τη EuroLeague, νίκησε τη Ριάλ και σήκωσε το τρόπαιο στο Τισέντερ. Θρακικό πέλαγος, Τούρκοι ψαράδες μας καταδιώκουν και εντός των χωρικών μας υδάτων. Θεσμική Επιτροπή, ο διορισμένος Γεραπετρίτης κόβει εκλεγμένους διπλωμάτες. ΑΔΕ, πλήρης οδηγός για τη νέα ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις. Τι αλλάζει, σβήνονται τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία. Εφημερίδα απογευματινή με ατάκες του Ανδρέα, παίζει μπαλίτσα ο Αλέξης. Εικόνα διάλυσης σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Ξεκινά κύμα παρετήσεων από Τετάρτη. Θολό τοπίο με τα στενά του Ορμούς, προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο στη Σκανδάλη. Σχέδιο για εκεχηρία 60 ημερών ετοιμάζουν Λευκός, Ίκος και Τεχεράνη. Πυκνό διπλωματικό θρίλερ με αντικρουόμενες δηλώσεις από τις δύο πλευρές. Θρύλος ο βασιλιάς της Ευρώπης, το πήρε και το σήκωσε για τέταρτη φορά μέσα στο ΟΑΚΑ και τιμώρησε τη Ρεάλ με 92-85 σε ένα τελικό για γερά νεύρα. Όλα τα νέα στεγαστικά προγράμματα, πότε ανοίγει η πλατφόρμα, πόσο κάνει, οι ίδιοι μισθοί για άνδρες και γυναίκες. Πρίγκιπος μετατρέπεται σε ξενοδοχείο, ξύλινος γίγαντας της Ευρώπης. Μικρολίμανο Far West, ποιος είναι ο κακοποιός με τα 3 πυροβόλα και τις 6 χειροβομβίδες. Εσωκομματική κρίση, χημικά και πλαστικές σφαίρες στα γραφεία του CHP στην Άγκυρα. Εφημερίδα One Voice, Hellenic Energy, άτακτη υποχώρηση εγκαταλείπει τις εξορίξεις στη Δυτική Κρήτη. Ο Κύπριος Ανδρέας Χιαμίσης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόδωσαν τα συμφέροντα της Ελλάδος για να μην διαταράξουν τα ήρεμα νερά με τον Ερντογάν. Καίγεται ο Δήμαρχος Κηφισιάς να φτιάξει γήπεδο στον Πρίτσα. Πρωτοβουλία επιστολή του One Voice και του κυρίου Αϊβαλιώτη σε Μακρόν και Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Οικονομία 3 με 4 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ κινδυνεύει να χάσει η Ελλάδα. Σπίτι μου 2. Η κατακραυγή της κοινωνίας ανάγκασε τον Μητσοτάκη να επαναφέρει το πρόγραμμα που είχε καταργήσει. Εφημερίδα Μανιφέστο. Άθλια πολιτική παρέμβαση από τη Ρουμάνα Κοβέση. Νομίζει πως η Ελλάδα είναι Σοβιέτα. Άδωνης Γεωργιάδης. Το Ευρωκοινοβούλιο απέρριψε αίτημά της για άρση ασυλίας. Αν το είχαμε κάνει εμείς. Σοφία Βούλτεψη. Ούτε το γερμανικό σύνταγμα αρέσει στη Λάουρα Κοβέση. Στο θρόνο του βασιλιάς του ευρωπαϊκού μπάσκετ έγραψε ιστορία ο τετράστερος Ολυμπιακός. Εφημερίδα Πολίτικα, οδηγός επιβίωσης, 10 ψηφιακοί φρουροί για μπλόκους στους χάκερ. Πώς να ασφαλίσετε τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς από τις ηλεκτρονικές απάτες. Με την πλάτη στον τοίχο ο Ανδρέας Κονδύλης, σειραγισμένη επικοινωνιακή βιτρίνα και τον μπαράζ ερευνών για απευθείας αναθέσεις. Συνέδευξη χάριστε ο Χάρης Υφυπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί πλέον τις εξελίξεις της εξελίξης.
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο όραμα. Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 6:30.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
5: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
6: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
7: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
6: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
7: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
6: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
7: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
6: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
7: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
6: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
7: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
4: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
8: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
10: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
2: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
11: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
12: Άνοιξη.
13: Ώρα για ανανέωση.
12: Καλοκαίρι.
13: Καιρός για καθαρό σκάφος.
12: Φθινόπωρο.
13: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
12: Χειμώνας.
13: Καθαριότητα παντός καιρού.
12: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
13: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
12: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
12: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
14: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 2641-0-25-472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
15: Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641-0-46089. 6979-11-9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
16: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
17: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρής Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρής Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρής Tires και φύγες.
18: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
19: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
18: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
19: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
18: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
19: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicakteria.com.
18: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
20: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
21: Μαράκι, καλημέρα.
0: Έφτιαξα καφέ, έλα.
21: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
0: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
22: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
0: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
22: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
0: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
23: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635091345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
24: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
25: Όπως ακούσατε και στο σχετικό ρεπορτάζ, το νέο τέλος θα εισπράτεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος και προβλέπει μάλιστα ότι αν δεν πληρωθεί για 3 μήνες, θα διακόπτεται η παροχή του ηλεκτρισμού στο εν λόγω ακίνητο. Δηλαδή θα έρχονται νταϊλίκοι, θα σας κόβουν το ρεύμα, το οποίο ρεύμα έχει καταντήσει να είναι είδος πολυτελείας και όχι κοινωνικό αγαθό, και όλα μια χαρά. Όλοι θα είμαστε σε μια φάση, είμαστε ήδη, αλλά θα είμαστε έτη περαιτέρω, σε μια φάση εκβιασμού. Ότι ξέρετε ότι αν δεν πληρωθούν αυτά τα πράγματα, σας κόβουμε το ηλεκτρικό ρεύμα. Για να το δούμε λοιπόν αναλυτικότερα, όσον αφορά τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, θεσμοθετείται λοιπόν αυτό το τέλος τοπικής ανάπτυξης, όπως λέγεται, το οποίο απορροφά ναι μεν το υφιστάμενο τέλος ακίνητης περιουσίας, το λεγόμενο TAP, αλλά και τον φόρο των ηλεκτροδοτούμενων χώρων, αλλά η αλήθεια είναι ότι η τελική επιβάρυνση για τους κατόχους ακινήτων θα είναι πολύ υψηλότερη από το άθροισμα των 2 υφισταμένων φόρων. Δηλαδή για ακόμη φορά βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία αυτό το οποίο κάνει είναι να αποτραβήξει τάχα μου δήθεν 2 φόρους και να μας φέρει ένα νέο φόρο ο οποίος θα είναι ακόμη πιο ακριβός. Σύμφωνα λοιπόν με τις μεταβατικές διατάξεις από το νομοσχέδιο, αυτό θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και θα επιβάλλεται σε όλους τους ιδιοκτήτες ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων αυτός ο νέος ενιαίος δημοτικός φόρος, ο οποίος θα έχει τίτλο «Τέλος τοπικής ανάπτυξης» και θα μπει στη θέση του τέλους ακίνητης περιουσίας και τον φόρο των ηλεκτροδοτούμενων χώρων οι οποίοι επιβάλλονται σήμερα. Ο νέος αυτός φόρος τώρα θα υπολογίζεται με συντελεστή, ο οποίος οι πληροφορίες λένε ότι θα κυμαίνεται από 0,3 της χιλίας έως 0,7 επί του γινωμένου που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων του κάθε σπιτιού και επί της αντικειμενικής τιμής ζώνης ανά τετραγωνικό μέτρο που ισχύει στην περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο και βέβαια επί των συντελεστή παλαιότητας του ακινήτου. Οπότε λοιπόν το ποσοστό της φορολογικής επιβάρυνσης των ιδιοκτητών μεταξύ 0,3 και 0,7 της χιλίας θα καθορίζεται από κάθε δήμο της χώρας. Τώρα, σήμερα έχουμε το τέλος ακίνητης περιουσίας, το οποίο επιβάλλεται με συντελεστή 0,25 έως 0,35 της χιλίας επί του γινωμένου, ενώ είναι και ο φόρος ο οποίος κυμαίνεται από 0,2 έως 0,7 7 ευρώ ετησίως ανά τετραγωνικό μέτρο φωτιζόμενης επιφάνειας. Οπότε λοιπόν στο πλαίσιο αυτό, οι ιδιοκτήτες ακινήτων λένε πως ο νέος ενιαίος δημοτικός φόρος θα φέρει υψηλότερες επιβαρύνσεις στα ακίνητα σε σύγκριση με το σημερινό καθεστώς. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς θα μας το φερμάρουν κανονικά και δεν θα αντιδράσουμε για ακόμη μία φορά. Έρχονται δηλαδή η κυβέρνηση και μας βάζει άλλον έναν νέο φόρο, τον οποίο θα πρέπει να πληρώνουμε νταϊλίκι μέσα σε όλα αυτά τα οποία πληρώνουμε στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, και για ακόμη μία φορά κανένας δεν θα ανησυχήσει, κανένας δεν θα ξεσηκωθεί. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι μας βάζουν φόρους γιατί γνωρίζουν ότι δεν θα αντιδράσει κανείς. Και τώρα, επειδή η κυβέρνηση βρίσκεται στην αποδρομή της, βρίσκεται στη δύση της, σου λέει ό,τι προλάβουμε να αρπάξουμε, ό,τι προλάβουμε να μοιράσουμε δεξιά και αριστερά, γιατί μετά δεν θα υπάρχει. Τώρα, το πώς θα εισπράτεται όλο αυτό το πράγμα, είπαμε ότι θα εισπράτεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος και θα αποδίδεται στους δήμους από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι ο νέος αυτός φόρος θα επιβαρύνει τα πάσης φύσεως ακίνητα τα οποία βρίσκονται εντός εγκεγκριμένου σχεδιοπόλεως ή εντός ορίων οικισμών υφιστάμενων πρώτου έτους 1923 ή εντός των ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων. Επίσης, τα κάθε είδους κτίσματα τα οποία βρίσκονται εκτός του εγκεγκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός των όριων οικισμών υφιστάμενων πρώτου έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων, σε αυτή την περίπτωση για τον υπολογισμό της αξίας θα λαμβάνεται υπόψη από το Δημοτικό Συμβούλιο η αξία των κτισμάτων συν την αξία της διπλάσιας έκτασης από εκείνες που καταλαμβάνουν τα κτίσματα, και βέβαια είναι και το δικαίωμα ύψους, δηλαδή τον αέρα που λέμε, εφόσον έχει συμπεριληφθεί σε συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου όπως καταγράφεται σε αυτό. Τώρα βέβαια το ποιος θα το πληρώνει, υπόχρεος είναι ο κάθε ιδιοκτήτης και κάθε επικαρποτής ή νόμιμος διαχειριστής του ακινήτου. Σε περίπτωση τώρα που ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος επιβαρύνει τον ενοικιαστή ακινήτου, υπόχρεος πληρωμής θα είναι ο ενοικιαστής, αλλά στη συνέχεια το ποσό θα αφαιρείται από το μηνιαίο ενοίκιο. Δηλαδή, σημαίνει ότι εάν εσύ πληρώνεις, ας πούμε, ενοίκιο 400 ευρώ και σου έρχεται αυτός ο φόρος, για παράδειγμα τώρα λέω, έτσι δεν είναι ότι θα έρθει τόσο, 50 ευρώ ξέρω εγώ, θα πρέπει από τα 400 ευρώ που εσύ θα έχεις πληρώσει το ρεύμα να σου αφαιρέσει τα 50 ευρώ ο ενοικιαστής. Τώρα, ο σπιτονικοκύρης. Τώρα, πιστεύετε ότι αυτό θα συμβεί? Νομικά πρέπει να συμβεί. Στην πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα συμβεί και πραγματικά θα επικρατήσει ένα αλαλούμ πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα, στις περιπτώσεις διαδοχής του οφειλέτη καταναλωτή στη χρήση του ακινήτου από τρίτο, ο προμηθευτής της ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να γνωστοποιεί στον οικείο δήμο τη διαδοχή μαζί με τυχόν απομείνον ανεξόφλητο ποσό το οποίο θα υπάρχει. Ο καθιστάμενος για πρώτη φορά ιδιοκτήτης ή επικαρποτής ή ο νόμιμος διαχειριστής του ακινήτου οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά στο Δήμο που βρίσκονται τα ακίνητα μέσα σε ένα μήνα από την πράξη αναγνώριση του δικαιώματός του τη δήλωση ακινήτων. Το ίδιο οφείλει να υποβάλει με ηλεκτρονικό τρόπο νέα δήλωση για τα ακίνητα εκείνα στα οποία έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία αρχικής δήλωσης εντός 2 μηνών από την μεταβολή αυτή. Εν τω μεταξύ, εντύπωση προκαλεί πρόβλεψη που υπάρχει μέσα στο νομοσχέδιο, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση μη πληρωμής 3 συνεχόμενων μηνιαίων λογαριασμών να διακόπτεται η παροχή ρεύματος στο ακίνητο. Αυτό συνεπάγεται ότι πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι χαμηλοσυνταξιούχοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άνεργοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν με το ΚΕΑ και δεν έχουν κάποιους άλλους πόρους ή με τα επιδόματα της προνοίας κτλ. Μπορεί για κάποιο λόγο να μην μπορούν να πληρώσουν το ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί κακά τα ψέματα οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν ξεφύγει κατά πάρα πολύ. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, στους 3 απλήρωτους λογαριασμούς θα έρχεται ο ΔΔΕ και θα κόβει το ρεύμα από το ακίνητο. Είναι ένα πιστόλι στον κρόταφο των ανθρώπων που μένουν σε σπίτι, τέλος πάντων όλων εμάς, ότι αν δεν πληρωθεί για 3 μήνες ο λογαριασμός και δεν εισπραχθεί και ο συγκεκριμένος φόρος, το ρεύμα θα κόβεται. Η σχετική διάταξη αναφέρει συγκεκριμένα πως όταν ο υπόχρεος αρνείται να καταβάλει το τέλος μην πληρώνοντας 3 συνεχόμενους μηνιαίους λογαριασμούς ή έναν τριμηνιαίο, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης και δεν την επαναφέρει μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενο ποσό προς τον ίδιο προμηθευτή και το δικαιούχο στο Δήμο. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Εάν εγώ δηλαδή χρωστάω κάποιο ποσό στο ηλεκτρικό ρεύμα και πάω και κάνω διακανονισμό, δεν θα μου άνοιξετε το ρεύμα? Θα το αφήσετε δηλαδή μέχρι να αποπληρώσω τον διακανονισμό και μετά θα έρθετε να μου βάλετε να μου ξανασυνδέσετε το ρεύμα? Δεν υπάρχει κάποια διευκρίνηση σε αυτό το πράγμα. Επίσης, εάν ο υπόχρεος δεν ενδιαφερθεί για την επαναχορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος, ο προμηθευτής γνωστοποιεί στον εκάστοτε Δήμο ότι ταυτόχρονα με τη διαγραφή του υπόχρεου από τους καταναλωτές να μεριμνήσει ο Δήμος για την ίσπραξη του οφειλούμενου ποσού το οποίο υπάρχει από τον φόρο. Επιπλέον βέβαια, σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης, ο υπόχρεος αυτής της δήλωσης υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλούμενου ποσού το οποίο αντιστοιχεί στο ακίνητο. Δηλαδή μιλάμε τώρα για πρόστιμα, για φόρους, για έναν ακόμη φόρο ο οποίος έρχεται να βάλει άλλη μια θηλιά σε όλους εμάς. Τώρα, για τις νέες οικοδομές λέει ότι προβλέπεται απαλλαγή από τον συγκεκριμένο φόρο για τα πρώτα 7 έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας, εκτός εάν κατά τη χρονική περίοδο αυτή τα διαμερίσματα εκμισθωθούν ή κατά οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθούν. Δηλαδή, αγοράζω εγώ ένα σπίτι, ρε παιδί μου, σε μια καινούργια οικοδομή, η οποία μόλις τώρα χτίστηκε. Για τα επόμενα 7 χρόνια δεν θα πληρώνω τον συγκεκριμένο φόρο. Αλλά εάν εγώ αγοράσω αυτό το σπίτι και το σπίτι το νοικιάσω σε κάποιους άλλους και εισπράττω χρήματα, ο φόρος αυτόματα θα ενεργοποιηθεί. Ωστόσο βέβαια, μετά από την πάροδο της επταετίας από τη χορήγηση της οικονομικής άδειας ή την εκμίσθωση ή την χρησιμοποίηση του χώρου αυτού με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την πάροδο των 7 ετών, τα διαμερίσματα τα οποία συμφωνήθηκε να μεταβιβαστούν στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα, αυτό θα υποδείξει το κατ' αμάχητο, όπως λέμε, τεκμήριο. Δηλαδή ότι έχουν μεταβιβαστεί στον εργολάβο μαζί με το ποσοστό του οικοπαίδου το οποίο τους αναλογεί. Ακόμη βέβαια και στις περιοχές που δεν έχει επεκταθεί το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, ο υπολογισμός της αξίας τους, δηλαδή ούτως ώστε αυτή να υπολογιστεί στο συγκεκριμένο φόρο, θα γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη και τα τηρούμενα στην αρμόδια φορολογική αρχή στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία άλλων μητρών τα οποία τηρούνται και παρέχονται από τους Δήμους. Οπότε λοιπόν μιλάμε για μια κατάσταση αλαλούμ, για μια κατάσταση που δεν ξέρω ειλικρινά, ίσως σε κάποιες εκ των περιπτώσεων ο κάθε Δήμος χρεώσει ό,τι θέλει. Πραγματικά δηλαδή είναι απίστευτο το τι γίνεται. Είναι απίστευτο το ότι για ακόμη μια φορά θα κληθούμε να βάλουμε το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουμε έναν φόρο άδικο, γιατί θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό το πράγμα. Και αυτά τα χρήματα θα πηγαίνουν στους Δήμους για ποιον ακριβώς λόγο? Για ενίσχυση των δημοτικών τελών, για να γίνονται όλα αυτά τα έργα τέλος πάντων στους Δήμους που μόνο έργα δεν βλέπουμε, που εδώ στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα προχθές που έβρεξε και πλημμυρίσαμε. Γιατί να γίνεται όλο αυτό το πράγμα, ειλικρινά? Δηλαδή είναι αλλά το πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό, ότι ο κόσμος θα το δεχτεί, δεν θα αντιδράσει, δεν θα γίνει τίποτα και θα πληρώνουμε άλλον έναν εξτρά φόρο ο οποίος έρχεται για να μείνει. Είναι πρόβλημα αυτό, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα όταν μπαίνει ένας φόρος δυστυχώς δεν φεύγει ποτέ. Και το αφήγημα του Μητσοτάκη ότι μειώσαμε τάχα μου δήθεν τόσους φόρους, αναρωτιέμαι πραγματικά ποιους φόρους έχουν μειώσει και τι έχουν μειώσει, γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι φόροι είναι δυσβάσταχτοι, ότι το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα είναι απόλυτα άδικο, φορολογούν τον φτωχό, τον μεροκαματιάρι, ο οποίος μπορεί να κάνει δύο δουλειές για να μπορέσει να συντηρήσει την οικογένειά του, και επειδή υπερβαίνει το αφορολόγητο, γιατί το αφορολόγητο στην Ελλάδα είναι στα 8.600, απαράδεκτο να είναι σε αυτό εδώ το ποσό, τη στιγμή που στην Ευρώπη είναι 20 και 22.000, και τα βάζουν δηλαδή με τον μικρό, με τον μικρομεσαίο, με τον φτωχό κτλ. Αντί να τα βάλουν με τα μεγάλα κοράκια, να τα βάλουν με τις τράπεζες, να τα βάλουν με τους ολιγάρχες, οι οποίοι αυτοί και αν δεν κόβουν χρήμα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά δυστυχώς την νύφη την πληρώνει ο απλός πολίτης, ο οποίος δουλεύει για ένα μεροκάματο. Τραγικά πράγματα, ειλικρινά. Και ο κόσμος, βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, σου λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Αλλά το θέμα είναι ποιο τώρα? Το θέμα είναι ότι έχουν δημιουργηθεί ένα σωρό κόμματα, τα οποία κόμματα τι θα καταφέρουν? Θα καταφέρουν να διασπάσουν τον πατριωτικό χώρο, εγώ έτσι το βλέπω. Θα καταφέρουν να συσπυρώσουν έτσι περαιτέρω τη Νέα Δημοκρατία. Και πολύ φοβάμαι ότι μην κερδίσει τις επόμενες εκλογές πάλι ο Μητσοτάκης και πάρει έστω οριακή αυτοδυναμία. Δεν ξέρω, δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό το σενάριο πραγματικά, γιατί άμα συμβεί κάτι τέτοιο, κλάφτα, η κατάσταση θα είναι τραγική. Αλλά το να αρχίζει ο κόσμος να διασπάται δεξιά και αριστερά σε κόμματα και υποκομματίδια και να μην έχουμε έστω μια ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή κάνει ό,τι κάνει, γιατί αφενός έχει τη δεδηλωμένη, αφετέρου γιατί στην ουσία δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση, διότι δεν έχουν τόσο μεγάλο ποσοστό τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ούτως ώστε να πιέζουν την Νέα Δημοκρατία, να πιέζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπότε ό,τι θέλουν το περνάνε χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα για αυτούς. Το πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε όλοι εμείς, όπου πραγματικά καλούμαστε μονίμως να πληρώνουμε φόρους οι οποίοι είναι άδικοι. Καλούμαστε να υπερφορολογούμαστε χωρίς λόγο. Πολλοί άνθρωποι φέτος πλήρωσαν φόρο για τα εισοδήματά τους που μέχρι πρότινος δεν πλήρωναν. Και αυτό γιατί? Γιατί η ψευτοαύξηση που έδωσε ο Μητσοτάκης στον βασικό μισθό έκανε πολλούς ανθρώπους να αλλάξουν κλίμακα φορολόγησης. Και από εκεί που πλήρωναν 0 εφορία, βλέπεις να πληρώνουν κάτι 300 άρια, κάτι 400 άρια, ανάλογα τα εισοδήματα του καθενός και ανάλογα το αν είναι παντρεμένος, έχει σπίτι, έχει αυτοκίνητο και τα λοιπά. Όλα αυτά αποτελούν τεκμήρια. Οπότε λοιπόν αυτή την ψευτοαύξηση την οποία έδωσε έρχεται στο τέλος του χρόνου με την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων να την πάρει πίσω και διπλή και τριπλή σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί δεν είμαστε προστατευμένοι από πουθενά. Γιατί σου λέει ότι εγώ θα σας δώσω αύξηση αλλά θα σας τα πάρω μετά πάλι πίσω. Τι νομίζατε, ότι ο Μητσοτάκης έτσι τα δώσει? Δεν υπήρχε περίπτωση. Και μαστάζουν ότι μέχρι και το 2027, πριν από τις εκλογές, ότι ο βασικός μισθός θα πάει στα 920, πόσο λένε τέλος πάντων, στα 810 καθαρά δηλαδή. Χρήματα τα οποία είναι τραγικά για να μπορέσει να ζήσει κάποιος. Με 810 ευρώ δεν ζει κάποιος το μήνα με την ακρίβεια η οποία υπάρχει. Ναι, σε άλλες εποχές ίσως τα 810 ευρώ να ακούγονταν έτσι ένας αξιόλογος μισθός, τότε που ο βασικός ήταν στα 540. Αλλά τότε ο βασικός μισθός που ήταν στα 540 είχε μια εντελώς διαφορετική δυναμική από ό,τι έχει σήμερα ένας μισθός των 1000 ευρώ. Δηλαδή με έναν μισθό τότε των 540 ευρώ μπορούσες να αγοράσεις περισσότερα πράγματα, περισσότερα αγαθά από ότι με έναν μισθό σήμερα των 1000 ευρώ. Τόσο τραγικά είναι τα πράγματα στην κοινωνία έξω, στην ελληνική αγορά, όπου συνεχώς βλέπουμε να υπάρχουν ανατιμήσεις. Εδώ τώρα υπάρχει το σενάριο ακόμη σε κάποιες περιοχές, άμα συνεχιστεί όλο αυτό εδώ πέρα με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και τα λοιπά, σε κάποιες περιοχές η βενζίνη να φτάσει, λένε, μέχρι και τα 3 ευρώ είναι το ακραίο σενάριο, όμως υπάρχει και αυτό στο τραπέζι. Θα δούμε τώρα το καλοκαίρι ή τη βενζίνη να φτάνει στα 2,5 ευρώ. Μην τα ξεπεράσει κιόλας. Ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές, εκεί πέρα που χτυπάνε έτσι περαιτέρω τις τιμές, θα το δούμε να συμβαίνει δυστυχώς και αυτό το πράγμα. Αλλά δεν αντιδρούμε. Δεν αντιδρούμε. Το πρόβλημα είναι αυτό, ότι δεν αντιδρούμε. Και βέβαια στο ανέβασμα της βενζίνης συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα. Και δυστυχώς γινόμαστε μάρτυρες ενός σχεδίου από το κυβερνόν κόμμα να εξοντώσει τους Έλληνες.

Πάντως να ξέρετε ότι όλοι αυτοί οι φόροι έρχονται για να μείνουν. Στην Ελλάδα δυστυχώς ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Άλλωστε και ο ΕΝΦΙΑ υποτίθεται ότι θα ήταν ένα προσωρινό μέτρο, αλλά δυστυχώς μόνο προσωρινό δεν ήταν, ήρθε και έμεινε. Έχουν περάσει πόσα χρόνια από τότε, πάνω από 10 χρόνια φυσικά είναι. Και συνεχίζουμε να πληρώνουμε έναν φόρο ο οποίος δεν θα έπρεπε να υπάρχει, ο οποίος είναι παράνομος, ο οποίος γιατί να τον πληρώνουμε δεν ξέρω. Σε λίγο θα αρχίσουν να φορολογούν τα παράθυρα στα σπίτια. Το πόσο παράθυρα έχει το κάθε σπίτι θα πληρώνεις φόρο.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7. Σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την τέχνη.
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13, 26410-25165.
6: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
7: Και το μπάρμπεκιου.
6: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
8: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
6: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
8: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27-940.
9: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
10: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
11: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
10: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
11: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
12: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
13: Ψητοπολείο θεμελής.
12: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας. Ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
12: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
13: Ψητονοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
4: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26410-54031. 6945-990-326.
2: για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
7: Πώς κινήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
15: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
15: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
16: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641 028 028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
17: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
18: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
17: Από πού την είχατε πάρει?
18: Από το γυροδικείο!
19: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
18: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
19: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
20: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
21: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
20: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 2641 049 049.
21: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
22: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
23: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο, από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
24: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
23: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
24: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
23: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
24: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
23: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
24: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
23: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
24: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
23: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
25: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641 054 770.
26: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
27: Εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. Δευτέρα σήμερα. Τσαγκαροδευτέρα, όπως λέμε. 25 του Μάη του 2026, ώρα είναι 7 και 10 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο στην πρώτη πρωινή ενημέρωση εδώ με τον Focus FM 103,6, στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 69-07-483-484 το Viber για τα μηνύματά μας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026, μετά από την νίκη που είχε επί της Real Madrid στον τελικό του Final Four. Εν τω μεταξύ, με το Μαρινάκι, επειδή η αλήθεια είναι ότι δεν τα παρακολουθώ, δεν ξέρω τι και πώς. Λένε ότι έπεσαν φάπες, λέει, με το Μαρινάκι και τον Δημητριάδη. Τώρα τι ακριβώς έγινε δεν ξέρω. Λες να παρακολουθούσαν και το Μαρινάκι, τι ακριβώς έγινε, δε. Γιατί είδα ξαφνικά, είδα ένα βίντεο βασικά που ανέβηκε στο διαδίκτυο. Είδα το Βαγγέλα εκεί με σκισμένο το λευκό το μπλουζάκι που φορούσε, τον Δημητριάδη από την άλλη να τον φωνάζει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε ό,τι έγινε. Αλλά από ό,τι κατάλαβα πέσανε κάτι ψηλές εκεί, πέσανε μάπες, δεν ξέρω γιατί. Βέβαια αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να γίνονται μέσα στα γήπεδα, έτσι ό,τι και να έχει γίνει νομίζω ότι αυτά πρέπει να αποφεύγονται. Αλλά στα ευχάριστα είναι ότι οι χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού που περίμεναν υπομονετικά την ομάδα τους και έκαναν τη νύχτα μέρα να σηκώσει την κούπα, τελικά η ομάδα του Ολυμπιακού τα κατάφερε και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης με 92-85. Και βέβαια έγινε μετά ένας χαμός, πανηγυρισμοί, αυτά ωραία πράγματα. Αυτά είναι ωραία πράγματα, ωραία είναι να συμβαίνουν. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Από ό,τι λένε ήταν ένα έτσι εξαιρετικά δύσκολο μάτσα, αλλά τα κατάφερε και σήκωσε την κούπα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μόνο από το χώρο του αθλητισμού θα ακούσεις κάτι ωραίο, κάτι ευχάριστο. Από όλα τα υπόλοιπα δυστυχώς δεν περιμένουμε και πολλά, ιδιαίτερα από την πολιτική σκηνή του τόπου, όπου βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι για το ανάθεμα και όλο ένα και δυσκολεύεται. Όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, πέθανε και η γογό μας Τροκώστα σε ηλικία 56, κάποιοι λένε 55, κάποιοι λένε 56. Το θέμα είναι ότι η γυναίκα έδινε μάχη με τον καρκίνο, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, μάλιστα νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες στον Ευαγγελισμό, καθότι όπως λέει το οικείο της περιβάλλον είχε επιδεινωθεί η κατάστασή της. Και μάλιστα από τις 10 του μηνός δεν είχε καμία επικοινωνία με το περιβάλλον, σύμφωνα με τα όσα γράφανε τα δημοσιεύματα. Και σήμερα τα ξημερώματα έφυγε από τη ζωή. Καλό ταξίδι, καλό πέρασμα στο φως να έχει. Νέος άνθρωπος, άλλος ένας νέος άνθρωπος. Και δυστυχώς πολλοί νέοι άνθρωποι, πολλοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Και άνθρωποι που δεν έχουν μάλιστα προβλήματα υγείας, βλέπεις ξαφνικά σου λέει ανακοπή. Τι να πω, πραγματικά εύχομαι η υγεία να μας δίνει ο Θεός, γιατί σαν την υγεία δεν έχει, και άμα τη χάσουμε τότε καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντικό είναι και το πόσο ασήμαντο είναι το να αγχωνόμαστε για οτιδήποτε άλλο, το ότι μονίμως χάνουμε στιγμές με την

0: Πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
1: Μάλιστα.
0: Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
1: Θα είμαστε εκεί εμείς, στεναχωριέσαι. Στο Θησίο. Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Τσίπρας κάνει κόμμα. Αυτός καλά κάνει, κάνει αυτό που θέλει να κάνει, τέλος πάντων. Το πρόβλημα είναι ο κόσμος ο οποίος θα τον ξαναπιστέψει και θα πάει να τον ξαναψηφίσει. Για δεύτερη φορά αριστερά. Αυτό είναι το τραγικό του πράγματος, ότι νομίζουν ότι είναι αριστερός. Αλλά τελικά αριστερός δεν είναι. Για να έρθει να μας αποδείξει ότι δεν κατάφερε να μας σώσει την πρώτη φορά και μπορεί να μας ξανασώσει τώρα. Ότι δεν έπιασε η πρώτη φορά αριστερά και πάμε να δοκιμάσουμε τη δεύτερη φορά αριστερά. Δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά. Ακόμη και ο ίδιος, εγώ θεωρώ ότι δεν πιστεύει ότι θα επανέλθει. Βγάζει μια εικόνα έτσι ενός άνθρωπου ο οποίος δεν ξέρω, δεν τα πολύ πιστεύει αυτά που λέει. Δηλαδή δεν έχει, άμα συγκρίνουμε τον Τσίπρα του τώρα με τον Τσίπρα του 2015-2014, τότε που έβγαινε έτσι με άλλον αέρα. Δεν, δηλαδή τον βλέπω ότι, πιστεύω ότι και αυτός το καταλαβαίνει ότι δεν πείθει. Δηλαδή καμία σχέση με τον αέρα που είχε εκείνη την εποχή, που ξεγέλασε τον κόσμο, που τον κάνανε πρωθυπουργό, γιατί πίστευε ο κόσμος ότι ίσως είναι κάτι διαφορετικό. Εντάξει, αν με ρωτήσει κανείς καλός ή κακός τον ψηφίσανε, εντάξει, εγώ θα πω και θέλαμε να δοκιμάσουμε, ήθελε να δοκιμάσει ο κόσμος κάτι άλλο. Ναι, okay, μέχρι εκεί είναι ωραίο, είναι θεμητό. Από την άλλη όμως, όταν αυτό το κάτι διαφορετικό απεδείχθη ότι ήταν μία από τα ίδια, ίσως και χειρότερα από ό,τι ήταν οι προηγούμενοι, ξεπουλώντας τα πάντα, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να ξαναγυρίσει ο κόσμος πάλι εκεί πέρα. Ή όταν μου λένε ότι ο Τσίπρας ήταν ο πιο έντιμος πολιτικός, τώρα πόσο έντιμο είναι το όχι να σου το κάνει ναι, να έχει πάει να διαπραγματευτεί με ένα ισχυρό χαρτί στα χέρια του, αυτό το χαρτί να το πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων και να κάνει αυτό που θα του πούνε οι δανειστές, να ξεπουλήσει το όνομα της Μακεδονίας, να πετάνε χημικά εκεί πέρα στο πισοδέρι στον κόσμο ο οποίος διαδήλωνε, να βάλει άλλα πόσα διόδια, που θυμάμαι ότι έβγαινε στα διόδια και διαδήλωνε και έλεγε όχι άλλα διόδια και τα λοιπά, και έφερε διόδια ακόμη και μέσα στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ποιος να μας το έλεγε ότι κάποια στιγμή θα είχαμε διόδια μέσα στη Θεσσαλονίκη. Ή όταν έφερνε τα φαν να κλέψουν τα σπίτια των Ελλήνων και μετά βγαίνει σήμερα και κάνει βιντεάκια και λέει για τα φαν και τα λοιπά. Πραγματικά δηλαδή ποιος είναι αυτός ο οποίος τα έφερε τα φαν, ποιος είναι αυτός ο οποίος ψήφισε αυτόν τον επέσχυντο νόμο για να κλέβουν τα σπίτια των Ελλήνων, και το βιντεάκι το οποίο είναι, τώρα το έχω μπροστά μου, και τι λέει ο Τσίπρας για τα φαν, αυτό εδώ πέρα το πράγμα θα ακούσετε τώρα.
0: Να και κάποιοι που έχουν εξασφαλισμένοι σε αυτή τη χώρα την πρώτη κατοικία.
1: Και δείχνει μια χελώνα εκεί πέρα.
0: Μετά το μεγάλο κόλπο της ΔΕΗ και τις αλήθειες για τα υπέρμετα κέντρη των τραπεζών, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια. Μας λένε ότι το πρόβλημα λύθηκε διότι θα ξεφορτώθηκαν οι τράπεζες. Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι περάσανε στα funds και παραμένουν φορτωμένα στις πλάτες των δανειοληπτών. Σήμερα τα funds διαχειρίζονται πάνω από 90 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια. Τα 9 στα 10 εξ αυτών μη εξυπηρετούμενα. Τα δε στεγαστικά αγγίζουν τα 25 δισεκατομμύρια και αφορούν πάνω από 220.000 δανειολήπτες.
1: Τέλος πάντων, για να μην το βάλω όλο το ηχητικό, το θέμα είναι ποιος τα είχε ψηφίσει αυτά τα φαν, ποιος τα είχε φέρει. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ είχε νομοθετήσει την μεταφορά των κόκκινων δανείων σε φαντς το 2015. Και αυτό έγινε υπό την πίεση της Τρόικας για να καθαρίσουν, όπως λέγανε τότε, οι τράπεζες από τα κόκκινα δάνεια. Το κάνανε. Εισήγαγε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Ο Τσίπρας τα έφερε όλα αυτά. Και η Νέα Δημοκρατία έδωσε μετέπειτα κρατικές εγγυήσεις, οι οποίες διευκόλυναν ακόμη περισσότερο τα φαν στο να μπορέσουν να πάρουν και αυτά τα δάνεια και να κλέψουν τα σπίτια των Ελλήνων. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι και οι δύο πλευρές έχουν συμβάλει. Θεωρώ ότι υπήρξε μια έτσι άτυπη συνεργασία ανάμεσα στη ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Αλλά ο Τσίπρας τώρα το παρουσιάζει ως πρόβλημα το οποίο δημιούργησε η Νέα Δημοκρατία, ενώ επί της ουσίας ξεκίνησε επί της δικής του κυβέρνησης. Άρα λοιπόν το να βγαίνει και να μου λέει ξεδιάντροπα, γιατί ειλικρινά πρέπει να μην έχεις καθόλου τσίπα πάνω σου για να βγεις να λες τέτοια πράγματα τη στιγμή που εσύ τα

0: έχεις ψηφίσει τη στιγμή που εσύ τα έχεις φέρει και έχουν κλέψει τα σπίτια. Γιατί το έχω πει και άλλες φορές ότι το να παίρνουν την πρώτη κατοικία ενός φτωχού ανθρώπου είναι κλοπή. Και να του παίρνουν και το σπίτι και τα χρήματα, γιατί η τράπεζα έχει βγει πολλαπλά κερδισμένη από όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί γίνεται αυτή η τριγωνική συναλλαγή ανάμεσα σε τράπεζες, funds, servicers. Ξέρετε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Και η τράπεζα, ας πούμε, αγόρασες εσύ πριν από 10 χρόνια, για παράδειγμα, ένα ακίνητο, το οποίο ακίνητο τότε μπορεί να είχε αντικειμενική αξία 100.000 ευρώ και έχεις πάρει ένα δάνειο εσύ των 100.000 ευρώ. Έχεις πληρώσει τα 70. Δεν μπορείς να πληρώσεις τα υπόλοιπα 30. Έρχεται το φαν, σου παίρνει το ακίνητο, το οποίο ακίνητο όμως πλέον δεν έχει αντικειμενική αξία 100.000 ευρώ. Έχει αντικειμενική αξία 170.000 ευρώ, γιατί οι αντικειμενικές αξίες έχουν ανέβει. Που αυτό τι σημαίνει? Ότι αν η τράπεζα το πουλήσει θα βγάλει 170.000 ευρώ. Άρα σου έχει πάρει το ακίνητο πίσω, έχει βγάλει ήδη από αυτό εδώ πέρα 70.000 επιπλέον, συν το ότι δεν σου δίνουν πίσω τα χρήματα τα οποία έχεις δώσει μέχρι στιγμής, οπότε σου πήρανε άλλα 70.000, άρα λοιπόν η τράπεζα έχει βγει κερδισμένη κατά 140.000, έτσι. Η τράπεζα, το φαν και όλα αυτά, τέλος πάντων. Αυτό είναι κλοπή, πραγματικά είναι κλοπή. Και κλοπή είναι και το γεγονός ότι το φαν ή η τράπεζα το κίζανε, αντί να το κίζουν την συγκεκριμένη δόση από το δάνειο, το κίζανε όλο το δάνειο εξ ολοκλήρου. Ο Άριος Πάγος απεφάνθηκε ότι αυτό ήταν κάτι παράνομο, φυσικά. Και το θέμα είναι ότι αυτά τα χρήματα θα επιστραφούν στους δανειολήπτες? Φυσικά και όχι. Ποιος θα τα διεκδικήσει? Θα τα διεκδικήσει η Νέα Δημοκρατία, θα τα διεκδικήσει ο Μητσοτάκης, θα τα διεκδικήσει αύριο μεθαύριο ο Ανδρουλάκης που θέλουν να τον κάνουν κάποιο πρωθυπουργό? Κανένας δεν θα τα διεκδικήσει. Πιστεύετε ότι θα τα διεκδικήσει ο Τσίπρας? Κανένας από όλους δεν πρόκειται να τα διεκδικήσει αυτά τα πράγματα, αυτά τα χρήματα. Είναι χρήματα τα οποία έκλεψαν από τους δανειολήπτες. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να ακούω τον κύριο Τσίπρα να βγαίνει να κάνει τέτοια βιντεάκια και να λέει ότι πάμε για το καινούριο, πάμε για το... πάμε να ξανασώσουμε τη χώρα, να μιλάει για τα φαν και τα λοιπά. Δηλαδή είναι κάτι απόλυτα τραγικό. Εν τω μεταξύ και ο Τσίπρας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αρχίζει να παίζει μπάλα τύπου Νέας Δημοκρατίας. Γιατί? Στο Contra News υπάρχουν καταγγελίες ότι ο δημοσιογράφος ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ρωτά την εκπρόσωπο τύπου του Ινστιτούτου Τσίπρα για κάποιες καταγγελίες περί μαύρων ταμείων, εικονικών τιμολογίων κτλ. Την επόμενη μέρα ο εν λόγω δημοσιογράφος απολύθηκε από το σταθμό. Γιατί η κυρία Θεόνη Κουφονικολάου ξεφτυλίστηκε δημόσια, δεν μπόρεσε να απαντήσει επαρκώς και έλεγε πραγματικά ανοησίες. Απολύθηκε ο δημοσιογράφος ο οποίος έθεσε τις ερωτήσεις. Δηλαδή το να μάθετε να διαλέγετε, ας πούμε, συνεργάτες δεν σας περνά καθόλου από το μυαλό για να μπορούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις οι οποίες δέχονται από τους δημοσιογράφους? Γιατί η δουλειά του δημοσιογράφου είναι αυτή, να κάνει ερωτήσεις, να στριμώχνει τους πολιτικούς, να παίρνει απαντήσεις, να αναγκάζουν την πολιτική να δίνουν απαντήσεις. Όχι, ας πούμε, τώρα μου δίνει, ας πούμε, συνέντευξη ο Μητσοτάκης και του χαϊδεύουν τα αυτιά, μην τον στριμώξουμε. Και βέβαια που δίνει συνεντεύξεις? Στα μέσα τα οποία είναι φύλλα προσκύμενα στη Νέα Δημοκρατία, που θα δώσει αλλού συνεντεύξεις. Αλλά πάμε λιγάκι να ακούσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα της συνέντευξης για να καταλάβετε και εσείς περί τίνος πρόκειται.
1: Και τελευταίο, πολύ σύντομα, γιατί χθες ο κ. Χρυσελάκης εδώ εξαπέλυσε βαριές κατηγορίες για τον Αλέξη Τσίπρα και για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε για εικονικά τιμολόγια, για μαύρα ταμεία. Θα απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτές τις κατηγορίες από τον κύριο Κασελάκη?
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος γι' αυτό. Αν τώρα ο κύριος Κασελάκης θέλει να προσκομίσει και συγκεκριμένα στοιχεία για όλα αυτά τα οποία επικαλείται, είμαστε ανοιχτές και ανοιχτοί. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι σε αυτού του είδους τις συζητήσεις καλύτερα κανείς έτσι να μην εμπλέκεται.
1: Κύριε Κουφονικολάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε
1: καλά,
2: καλό
1: σας βράδυ.
0: Ναι, γιατί άμα δεν ξέρουμε τι να απαντήσουμε, ας πούμε, καλό είναι να μην εμπλεκόμαστε. Τώρα τι ακριβώς έχει γίνει και πώς και γιατί. Κάποιοι λένε ότι έπεσαν τηλέφωνα για να απολυθεί ο δημοσιογράφος γιατί έκανε άβολες ερωτήσεις στην εκπρόσωπο του νέου εκπροσώπου της διαπλοκής. Οπότε δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή τόση βρωμιά, τόση δυσοδεία, τόσο... Δηλαδή από τη μία να κατηγορείς κάποια πράγματα και από την άλλη να κάνεις τα ίδια και χειρότερα. Νομίζω ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες χάνεις και το κύρος σου, το όποιο κύρος σου έχει απομείνει. Χάνεις βέβαια και, και την εμπιστοσύνη που σου δίνουν κάποιοι άνθρωποι. Αν και θέλουν να παρουσιάσουν τον Τσίπρα ως κόμμα με δυναμική, εδώ λένε ότι μάλιστα θα είναι και δεύτερο κόμμα, χωρίς καν να ακούσουμε ακόμη το πρόγραμμά του και τις θέσεις του κτλ. Μέχρι στιγμής αυτό το οποίο έχει μείνει από τον Τσίπρα είναι ότι ήταν ένας άνθρωπος όπου επί ΣΥΡΙΖΑ τα ποσοστά του μονίμως πέφτανε. Τώρα ξαφνικά γιατί να ανέβουν από τη μια στιγμή στην άλλη, και μάλιστα να γίνει και αντιπολίτευση. Αλλά ξέρετε τώρα, όσο περισσότερα κόμματα και υποκομματίδια γίνονται, εκεί στην Νέα Δημοκρατία χαίρονται. Γιατί ο πατριωτικός χώρος αρχίζει να διασπάται δεξιά και αριστερά από εδώ και από εκεί. Και αυτό το οποίο γίνεται είναι να συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία και να γίνεται ακόμη πιο ισχυρή, χωρίς λόγο, πραγματικά χωρίς λόγο. Γιατί με όλα αυτά τα κόμματα τα οποία γίνονται, γιατί βλέπεις τώρα κόμμα Καριστιανού, βλέπεις κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, βλέπεις, δεν ξέρω αν κάνει ο Σαμαράς κόμμα, δηλαδή είδα και τον, μια συνέντευξη που έδωσε ο Καμένος που είπε ότι παίζει και αυτός να κατέβει στην πολιτική, να μην φτιάξει κόμμα και ο Πολάκης από την άλλη, δηλαδή θα γίνει μια τρελή διάσπαση. Και αυτό το οποίο θα καταφέρουν θα είναι για ακόμη μια φορά η Νέα Δημοκρατία να τρίβει τα χέρια της, γιατί θα βλέπουν ότι θα πάρουν πάλι αυτοδυναμία χωρίς λόγο. Δηλαδή το φοβάμαι αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι το φοβάμαι. Μη συμβεί κάτι τέτοιο και έχουμε άλλη μια τετραετία Μητσοτάκη εξαιτίας όλων αυτών, ας πούμε, που θέλουν να διεκδικήσουν μια θέση εξουσίας που θα μου πεις okay, ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει, να φτιάξει ένα κόμμα και να διεκδικήσει και αυτός μια θέση στη Βουλή. Δεν αντιλέγω σε αυτό το πράγμα, και αυτό είναι και η δημοκρατία άλλωστε. Όμως το θέμα είναι ότι ο κόσμος ο οποίος διασπάται δυστυχώς θα ξαναδώσει δύναμη στη Νέα Δημοκρατία. Συν αυτοί οι οποίοι δεν θα πάνε να ψηφίσουν, γιατί θεωρώ ότι ο Έλληνας δεν έχει βάλει μυαλό ακόμη και δεν πρόκειται να βάλει έτσι όπως πάει το πράγμα. Οπότε δεν ξέρω, τα πράγματα τα βλέπω δυσίωνα, και όπως έχω πει και άλλες φορές, αυτές οι εκλογές, όποτε και αν έρθουν, που εύχομαι πραγματικά να έρθουν το συντομότερο δυνατό, είναι οι πιο σημαντικές εκλογές της μεταπολιτεύσεως, που θα κληθούμε να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να μας κυβερνάει όλη αυτή η μαφία, όλος αυτός ο συρφετός της Νέας Δημοκρατίας, οι κλέφτες, οι εγκληματίες κτλ., ή αν θέλουμε να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Και βέβαια σίγουρα δεν θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό της χώρας ούτε με τον Τσίπρα, ούτε με τον Σαμαρά, ούτε με τον Καμένο, ούτε με κάποιον από όλους αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη δοκιμαστεί και απέτυχαν παταγωδώς.

0: Και το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι και η στεγαστική κρίση, η οποία κακά τα ψέματα έχει και κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Ένα στα πέντε νοικοκυριά δίνει το 40% του εισοδήματός του για να μπορεί να έχει ένα σπίτι να μείνει. Και δυστυχώς εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών, όπως φαίνεται, με διαστάσεις οι οποίες αγγίζουν πλέον και την οικονομία, αγγίζουν την κοινωνική συνοχή, τη δημοκρατική σταθερότητα, αλλά και την ίδια την βιωσιμότητα των πόλεων, όπου πραγματικά τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιοόραμα είναι 7:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
2: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
4: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 30 0 37. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
5: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
2: Το Double Espresso Café.
5: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
2: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
5: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
2: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
5: Για delivery, καλέστε στο 26 413 067 52, από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
2: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
5: Double Espresso Café.
2: Διπλή απόλαυση.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694 77 02 827.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
8: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
9: Με τη μέθοδο Dallas.
8: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
9: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
8: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα,
9: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
8: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
9: Dallas.
8: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
9: Τηλέφωνα 26410 45 544
8: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
11: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
12: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
13: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
14: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
12: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
14: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410-57-778.
14: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
15: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
16: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
17: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
18: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
19: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
18: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
19: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
18: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
20: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
0: Το 2022 μάλιστα που είχε γίνει η προηγούμενη επιτροπή δεν είχε επικαλεστεί τότε εθνικά ζητήματα, αλλά τώρα βλέπουμε ότι τα επικαλείται, γιατί μάλλον τώρα δεν τους συμφέρει. Πάντως, άμα το δούμε λίγο έτσι πιο καθαρά, πίσω από τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχει ο Πρωθυπουργός και γενικά το επιτελείο του, βλέπουμε ότι υπάρχει μια έτσι οριζόντια στρατηγική όπου δείχνει τις επόμενες εθνικές εκλογές. Συγκεκριμένα δηλαδή ο Μητσοτάκης, βλέπουμε ότι εργαλειοποιεί σε μεγάλο βαθμό τους θεσμούς. Βλέπουμε ότι εν ώψη της ΔΕΘ ευτελίζει το κοινοβούλιο, διότι θέλει να επαναφέρει την περιβόητη θετική ατζέντα κτλ. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που στις τελευταίες τοποθετήσεις του τονίζει ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, λέει, θα κόψουμε κορδέλες. Βέβαια εδώ να σημειώσουμε ότι το Μαξίμου έχει προσπαθήσει για ακόμη μια φορά να κλείσει υποθέσεις, όμως εδώ και πολύ καιρό δεν μπορεί να το καταφέρει και απλώς καλείται να διαχειριστεί την φθορά του, που κακά τα ψέματα η φθορά στη Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και είναι και το θέμα των τεμπών με μια δίκη η οποία τρέχει. Αλλά γενικότερα οι πρακτικές αυτές της συγκάλυψης της κυβέρνησης, η αλήθεια είναι ότι έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση αλλά και από τον απλό κόσμο. Και μάλιστα κάποιοι λένε ότι επιταχύνεται και ο βηματισμός, λένε, του Αντώνη Σαμαρά για να συγκροτήσει ένα νέο κόμμα τους ώστε να χτυπήσει την Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι και ο Σαμαράς να κάνει κόμμα είναι ένας άνθρωπος βέβαια δοκιμασμένος, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρωθυπουργός αυτής εδώ της χώρας, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ρίξει και παλαιότερα την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ένας άνθρωπος που έλεγε ότι εγώ δεν θα επιστρέψω στη Νέα Δημοκρατία ακόμη και αν με τάξουν να μου κάνουν πρόεδρο. Αλλά όταν το τότε κόμμα του, η Πολιτική Άνοιξη, πήγε άπατη και δεν κατάφερε μετέπειτα να μπει μέσα στη Βουλή, ξαναγύρισε σαν τη βρεγμένη γάτα στην Νέα Δημοκρατία. Οπότε λοιπόν θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έφερε και ψήφισε και τα μνημόνια και φόρους και όλα αυτά τα δυσβάστακτα τα οποία είχαμε περάσει εκείνη τη δεκαετή μαύρη περίοδο της χώρας μας, θεωρώ ότι δεν έχει καμία απολύτως θέση μέσα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Αλλά βέβαια υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι είναι τα λεγόμενα κολλημένα μυαλά που θα τον ψηφίσουν, δεν ξέρω γιατί. Πραγματικά δεν μπορώ να βρω λόγο να ψηφίσει κάποιος τον Αντώνη Σαμαρά. Δοκιμάστηκε, απέτυχε. Δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος. Μάλιστα από το βήμα της Βουλής τον ακούσαμε μετά το κυβερνητικό μπλόκο στο αίτημα της αντιπολίτευσης για να συγκροτηθεί η Εξεταστική Επιτροπή για το μεγάλο αυτό σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, να μιλάει για μεταλλαγμένο κόμμα που δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή και τα λοιπά, ενώ είπε ότι με ευθύνη του Πρωθυπουργού η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο, χρησιμοποίησε αυτή την έκφραση. Και όσο για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι ακολουθείται μια πολιτική υποκλήσεων και υποχωρητικότητας, ενώ για την θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας είπε ότι η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε όλα τα διεθνή και με όλες τις δυνατές συμμαχίες της πριν η Τουρκία νομοθετήσει. Το θέμα είναι ότι όσο ήταν αυτός κυβέρνηση, γιατί δεν έκανε κάτι ώστε να μην έχουμε τόσο έτσι έντονη πίεση από την Τουρκία και τα λοιπά. Η Τουρκία έχει βρει πρόσφορο έδαφος, έτσι. Ο Ρετζέπ Ταγκί Περντογάν κάνει την πολιτική του καριέρα, να το πω έτσι, πάνω στις πλάτες των Ελλήνων. Γιατί μπορεί να μιλάει για γαλάζιες πατρίδες, μπορεί να μιλάει για τα δικαιώματα στο Αιγαίο, και τη στιγμή μάλιστα που και η ίδια η κυβέρνηση παραδέχεται ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο, η Ντόρα Μπακογιάννη μάλιστα το είπε αυτό το πράγμα, πώς λοιπόν να μην ξεσαλώνει και ο άλλος από την άλλη πλευρά και να μην χτίζει την πολιτική του καριέρα πάνω στις πλάτες των Ελλήνων. Τώρα, πέρα από την παρέμβαση του Σαμαρά όμως, αύριο θα επανέλθει και ο Καραμαλής. Άλλος αυτός, τέλος πάντων, ο Καραμαλής, ο οποίος και αυτός αποτυχημένος σαν πρωθυπουργός της χώρας, σηκώθηκε και έφυγε νύχτα χωρίς να δώσει εξηγήσεις, χωρίς να μας πει τίποτα. Απλά και μόνο υπήρχε μετέπειτα μέσα στο κοινοβούλιο, πληρώνονταν από τον ελληνικό λαό, για ποιο λόγο δεν έχω καταλάβει, και θα μιλήσει αύριο στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Αρβανιτόπουλου και του κυρίου Κωνσταντίνου Φίλη. Δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο του βιβλίου. Και σύμφωνα με πληροφορίες θα αποδομήσει, όπως λένε, τη λογική του δεδομένου συμμάχου που ακολουθεί η κυβέρνηση, ενώ βέβαια θα προβάλλει και την ανάγκη της στροφής στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Δηλαδή πράγματα τα οποία, εντάξει, δεν έχω βαρεθεί να τους ακούω όλους αυτούς τους τύπους, οι οποίοι μιλάνε και στην ουσία δεν λένε και τίποτα. Και βγαίνουν κάποιοι και λένε: α, μπράβο στον Καραμαλή, μπράβο στον Σαμαρά. Τι μπράβο, δηλαδή όλα αυτά τα οποία λέει όλος ο κόσμος, ας πούμε, ξαφνικά ξύπνησε ο Καραμαλής, άφησε το PlayStation και βγήκε να μας πει αυτά που λέμε όλοι εμείς τόσα χρόνια. Ναι, χαίρομαι πολύ. Από εκεί και πέρα τι. Όταν ήσουν ο πρωθυπουργός, τι έκανες, το βάλεις στα πόδια. Όχι, τον απειλούσαν, βγαίνανε και λέγανε κάποιοι. Εν τω μεταξύ δεν κατάλαβα πότε ποιος τον απειλούσε τον Καραμαλή, γιατί τον απειλούσε, γιατί υπάρχει αυτή η παραφιλολογία ότι τον απειλούσαν. Βέβαια το περιβάλλον του Καραμαλή το πολιτικό περιβάλλον του ποτέ δεν βγήκε να πει κάτι τέτοιο, ποτέ δεν αφουγκράστηκε αυτή την άποψη ότι όντως απειλήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός κτλ. Αλλά ακόμη και αν απειλήθηκε, έτσι δεν έπρεπε να δώσει εξήγηση. Ας πάρουμε για παράδειγμα ότι όντως αυτό εδώ το πράγμα υφίσταται. Ότι ναι, ας πάρουμε για παράδειγμα ότι μπορεί και να απειλήθηκε. Δεν θα έπρεπε να βγει και να πει στον ελληνικό λαό που του ζήτησε την ψήφο του και ο ελληνικός λαός του την έδωσε. Δεν θα έπρεπε να βγει και να πει ότι ξέρετε τι, εγώ φεύγω γιατί απειλούμε, γιατί κινδυνεύει η ζωή μου, η ζωή της οικογένειάς μου ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θα έπρεπε να δώσει εξηγήσεις. Εξηγήσεις δεν πήραμε ποτέ. Σηκώθηκε και έφυγε και δεν ξαναφάνηκε ποτέ. Λες και δεν πέρασε ποτέ από τη χώρα. Όχι, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι δειλοί, πραγματικά κατά τη δική μου γνώμη είναι δειλοί, δεν έχουν καμία δουλειά να βρίσκονται μέσα στην πολιτική ζωή του τόπου και να καθορίζουν τις ζωές μας. Θεωρώ ότι όχι, είναι απόλυτα ανίκανος αυτός ο άνθρωπος να βρίσκεται μέσα στη Βουλή, όπως και ο Σαμαράς, όπως και ο Τσίπρας, όπως και όλοι αυτοί οι οποίοι δοκιμάστηκαν και απέτυχαν παταγωγός.

0: Αλλά ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τους ψηφίζουν? Τα κλασικά κολλημένα μυαλά που δεν βλέπουν τίποτα πέρα από την παράταξη, που νομίζουν ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα, ότι έτσι είναι τα πράγματα και δεν μπορεί να αλλάξει, όπως ο κύριος ο οποίος θα ακούσετε τώρα.
1: Κατευθείαν να σας πω γιατί. Δεν ημερολογήσω. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια.
0: Για πρώτη φορά, λέει ο τύπος, είναι πάνω από 70, η χώρα μας έχει τέτοιο μεγάλο κύρος παγκόσμιο. Θα μπαίνετε στα λεωφορεία μέσα και θα σηκώνονται οι νέοι, όχι για να καθίσετε, αλλά για να σας πετάξουν από το παράθυρο. Και το έχω ξαναπεί ότι το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα είναι ότι ο σημερινός 70χρονος, 80χρονος καθορίζει την τύχη του σημερινού 18άρη, 19άρη, ο οποίος τώρα θα πάρει τη ζωή στα χέρια του, θα θέλει να βγει στην αγορά εργασίας και θα τον εκμεταλλεύονται. Θα είναι 18 χρονών και θα του ζητάνε 20 χρόνια προϋπηρεσία. Ναι, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα τώρα, κακά τα ψέματα. Και θα πηγαίνει σε κάτι κακοπληρωμένες δουλειές, θα τον... τώρα πάρτε για παράδειγμα που έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν. Πόση εκμετάλλευση υπάρχει εκεί πέρα, σου λένε έλα να δουλεύεις για 1000, 1200, 1300 ευρώ, αλλά δουλεύεις 7 στα 7, 12 και πλέον ώρες, χωρίς ρεπό, χωρίς άδειες, χωρίς τίποτα, κάτω από συνθήκες άθλιες. Αυτοί εδώ πέρα φταίνε. Αφενός η γενιά, η μεγάλη γενιά, η τρίτη ηλικία που τους αγαπάμε, έτσι εννοείται αυτό το πράγμα. Αλλά πολιτικά δεν είναι εκεί πέρα, ρε παιδί μου, και δεν πρόκειται να αλλάξουν. Και αφετέρου, γιατί οι νέοι δεν γνωρίζουν από πολιτική, δεν γνωρίζουν το τι συμβαίνει τριγύρω τους, δεν τους έχει αφυπνίσει κανείς, και συμφέρει αυτό σε κάποιους. Οι νέοι να μην είναι αφυπνισμένοι, διότι όταν δεν είσαι αφυπνισμένος είσαι εύκολα κατευθυνόμενος. Και είδαμε ούκο λίγες φορές κόσμο να κατευθύνεται. Δυστυχώς, κακά τα ψέματα, ο Έλληνας θεωρώ ότι είναι πολιτικά ανώριμος. Από την άλλη βέβαια, άκουσα και τον Άδωνη. Που ρωτήθηκε για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία έχουν ξεπεράσει τα 660 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά δεν μας είπε τελικά πώς θα τα ξεχρεώσει η Νέα Δημοκρατία αυτά τα χρήματα. Όχι τίποτα άλλο, αλλά ο μέσος πολίτης άμα χρωστάει, του τα τραβάνε από τον τραπεζικό του λογαριασμό, του παίρνουν το σπίτι. Πολλά και όμορφα πράγματα. Στην προκειμένη περίπτωση στη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν γίνεται κάποια κατάσχεση σε κτίρια, σε χρήματα? Και πώς μπορεί και δανείζεται η Νέα Δημοκρατία τη στιγμή που δεν έχει επιστολιπτική εικόνα? Και εγώ, ας πούμε, άμα χρωστάω 500 ευρώ, είμαι στον Τηρεσία και δεν μπορώ να πάρω άλλο δάνειο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι δίκαιο? Όχι. Είναι τίμιο? Καλά, αυτό και αν δεν είναι θέμα. Τιμιότητα και η Νέα Δημοκρατία δεν πάνε μαζί. Και βέβαια βλέπουμε ότι εδώ πέρα, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, τα έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, το επιχειρήν πάει από το κακό στο χειρότερο. Μαγαζιά κλειστά. Εγνατία, Τσιμισκή, Βενιζέλου, μιλάω για εδώ Θεσσαλονίκη που έχω μια πλήρη εικόνα του τι γίνεται. Που κάποτε πού να βρεις μαγαζί στην Εγνατία ή στην Τσιμισκή ή ξενίκη, στο δεν υπήρχε. Με το που έφευγε ένας ερχόταν κατευθείαν ο άλλος. Πλέον όποιος από κάτω από την Νότια Ελλάδα έρθει, ταξιδέψει εδώ στη Μακεδονία, στη Θράκη κτλ. Ή εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα μπορέσει να δει κατάματα την ανάπτυξη την οποία μας τάζει ο Μητσοτάκης. Θα τη δει όταν θα περπατήσει σε κεντρικούς δρόμους, όταν θα οδηγήσει, όταν θα μπει σε σούπερ μάρκετ, όταν θα πάει σε κάποιο μαγαζί. Γιατί η ανάπτυξη, κακά τα ψέματα, είναι παντού και φαίνεται.
2: Μία βόλτα στην αγορά και ένα στα τρία καταστήματα είναι κλειστά. Ένα στα τρία είναι κλειστά και τα άλλα τα δύο χωλαίνουν.
3: Όταν ο αγροτικός τομέας δεν πάει καλά, και εγώ αγρότης είμαι. Και μαζί με την ακρίβεια υπάρχει και πνευματική ένδια. Οπότε δεν υπάρχει πρόθεση για εξέλιξη και από την πολιτεία και από εμάς.
2: Φτάνουμε σε ένα σημείο να πρέπει να ανεβάσουμε τιμές και να μην ανεβάζουμε τιμές, γιατί δεν μπορεί να τις αντέξει ο κόσμος. Ναι, αλλά και εμείς με χαμηλές τιμές δεν μπορούμε να αντέξουμε τα έξοδα.
4: Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό το πράγμα, παιδιά. Πρώτη φορά. Mm-hmm. Εμείς ήμασταν εδώ πέρα το 60, φύγαμε στη Γερμανία. Μαγαζί κλειστό δεν έδειξε. Όταν γυρίσαμε, έπρεπε να πληρώσει και αέρα για να πας μαγαζί. Μέχρι που φτάσαμε να βάλουμε και το χριστουγεννιάτικο δέντρο ανάποδα.
2: Τα ενίκια ανέβηκαν πολύ. Ανέβηκαν πολύ και στα σπίτια, οπότε ανέβηκαν και στα καταστήματα.
5: Ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Αυτοί ανεβάζουν τα ενίκια. Αυτό είναι παράδοξο.
6: Και όλοι έχουν δίκαιο. Ό,τι μπορεί το κράτος να δώσει, δίνει. Από εκεί επάνω προσέχουν και να μην πέσει και το κράτος.
0: Η τελευταία ήταν νεοδημοκράτησα, δεν μου το βγάζεις από το μυαλό. Αλλά ναι, ένα στα τρία μαγαζιά είναι κλειστά. Και δεν νοικιάζονται, παρακαλάνε να τα νοικιάσουν και δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να ασχοληθούν με το επιχειρήν εδώ στην Ελλάδα, να ανοίξουν μια μικρή επιχείρηση. Κάτι. Γιατί ξέρουν ότι υπάρχει όλη αυτή η υπερφορολόγηση. Ξέρουν ότι το μέλλον είναι αβέβαιο, ότι δεν ξέρουν άμα θα μπορούν να ανταπεξέλθουν ή όχι. Οι φόροι είναι τρελοί, είναι μεγάλοι, σου ζητάνε και προκαταβολή φόρου τώρα. Οπότε λοιπόν φτάνουμε σε σημείο η αγορά να πεθαίνει, ιδιαίτερα οι τοπικές αγορές, η αγορά της γειτονιάς, αυτή και αν δεν περνάει μεγάλο ζόρι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο περισσότερος κόσμος δυστυχώς πηγαίνει στις πολυεθνικές, γιατί θα βρει υποτίθεται καλύτερες τιμές εκεί πέρα, και η αγορά της γειτονιάς όλο ένα και πεθαίνει, όλο ένα και τα μαγαζάκια της γειτονιάς συρρυκνώνονται και τα βλέπουμε να κλείνουν και μετά από λίγο καιρό να γίνονται και αυτά Airbnb. Και έχω για παράδειγμα την περιοχή την οποία μένω, όπου πολλά μαγαζιά κλείσανε και ξαφνικά τα είδες ότι γίνανε Airbnb, γιατί σαν μαγαζί δεν έπιανε τίποτα, δεν το νοικιάζει κανένας, ειδικά κάποια μαγαζιά που ήταν μέσα σε στενά που δεν τα έβλεπε ούτε ο Θεός, ας πούμε. Εκεί πέρα σου λέει θα το κάνω Airbnb, τουλάχιστον εφόσον δεν μπορώ να το νοικιάσω κάπου αλλού, να κονομάω με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber 6907483484 στον Τάσο, καλημέρα. Από τη μία λέει ο ηθοποιός Τραμπ με τα ψεύτικα λόγια του, από την άλλη ο Κούλης, ο υποχθόνιος καταστροφέας της χώρας μας. Δεν μας σώζει τίποτα, μόνο μία λύση υπάρχει, να ενωθούμε όλοι μα όλοι οι Έλληνες, να σηκώσουμε το λάβαρο της επανάστασης και ο Θεός βοηθός, αλλά μόνο ενωμένοι και όχι διχασμένοι. Αυτό το πρόβλημα αυτό το είχε ανέκαθεν ο Έλληνας. Ψάχνουμε να βρούμε 1002 τρόπους να μας διχάζουν και δεν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο για να μας ενώσει. Και πόσο μάλιστα σε αυτές τις δύσκολες και κρίσιμες στιγμές τις οποίες περνάει και η χώρα αλλά και ο καθένας από εμάς με όλα αυτά τα άσχημα τα οποία γίνονται. Καλημέρα στο συνονόματο του Κωνσταντίνο. Πιο πιθανό, λέει, μου κάνει τα χρώματα του Τσίπρα να είναι κόκκινο για την Τουρκία και μπλε για γαλάζια αυτού πατρίδα με βάση το παρελθόν του πάντα. Ναι, θα μπορούσε πραγματικά, θα μπορούσε να είναι έτσι όπως το λες. Περιμένω να δω το όνομα. Περιμένω να δω το όνομα το οποίο, όπως λένε, έχει κλειδώσει, έχουν εντυπώσει μπλουζάκια, έχουν εντυπώσει. Να δούμε πώς θα λέγεται. Ας το ονομάσει Άφριζα, ρε παιδί μου, και αυτό θα ήταν. Καλημέρα στον Κυριάκο που μας καλημερίζει από την Φλόρινα. Ο Κωνσταντίνος από την Ευκαρπία, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στο φίλο του Γιάννη. Να κάνουμε δημοψήφισμα, λέει. Κανονικά στις δημοκρατίες πρέπει να γίνονται δημοψηφίσματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο υφίσταται όταν έχει να κάνει με κάτι σοβαρό, με κάτι το οποίο έχει να κάνει με την άμεσα με τον ελληνικό λαό και με τη διαβίωση του κτλ. Ναι, στη δημοκρατία θα έπρεπε να αποφασίζει ο λαός. Δυστυχώς όμως η δημοκρατία καταπατάται. Και βέβαια το δημοψήφισμα το οποίο θα γίνει θα πρέπει να εισακούγεται. Όχι να σου λέω εγώ όχι και εσύ να το κάνεις. Ναι, αυτό δεν είναι δημοκρατία, αυτό είναι φασισμός. Θα πρέπει κάποια στιγμή η φωνή του λαού να ακουστεί και να ακουστεί μέσα στη Βουλή. Καλημέρα στον Νίκο. Θα πηγαίνει στους Δήμους, λέει, για να μην βάζουν τις πρακτικές εταιρείες ενέργειας. Ναι, πραγματικά. Αυτό με αυτό το καινούργιο το φόρο δηλαδή είναι τραγικό. Για ακόμη μια φορά θα κληθούμε να βάλουμε πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, να πληρώνουμε έναν επέσχυντο ακόμη φόρο. Έτσι, γιατί το αποφάσισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και γιατί είναι τώρα σε αποδομή και σου λέει κάτσε ό,τι προλάβουμε να φάμε, γιατί μετέπειτα δεν θα υπάρχει η κουτάλα ή δεν θα έχουμε την δεδηλωμένη, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Καλημέρα στον Δημήτρη από την Χαλκίδα. Αυτός ο φόρος είναι μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει. Αυτοί τα βάζουν όλα αυτά και τα σκουλίκια που τρώμε και σαλμονέλας, μερκοσούρ κτλ. Απλώς ο Μητσοτάκης λέει αυτό τα δέχεται. Όχι, ο συγκεκριμένος φόρος δεν είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συγκεκριμένος φόρος είναι εδώ πέρα δικός μας. Δεν έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγαπητέ φίλε Κώστα, λέει, μην ανησυχείτε. Θα φέρετε τον Βελόπουλο, θα τον καταργήσει όπως θα καταργήσει τα διόδια, έμφυα, φόρο, καύσιμα, τρόφιμα, θα φτιάξει υγεία κτλ. Και μετά λέει αλλάξαμε πλευρό. Ποιο Πασόκ, ποιο ΣΥΡΙΖΑ, ποιο Μητσοτάκης. Ντροπή. Όχι, ντροπή είναι κάποιος να ψηφίζει Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και όλα αυτά τα κόμματα τα οποία δοκιμάστηκαν. Τώρα για τον Βελόπουλο δεν έχει κυβερνήσει, δεν μπορώ να έχω άποψη για το τι θα κάνει και πώς θα το κάνει. Απλά ενστερνίζομαι αυτά τα οποία λέει. Βλέπω ότι ασκεί κριτική, δρυμία κριτική στην κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή είναι η μόνη αντιπολίτευση. Δυστυχώς ο κόσμος δεν του έχει δώσει ένα τέτοιο ποσοστό, ούτως ώστε να μπορεί άμεσα να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα από εκεί και πέρα, άμα κάποια στιγμή κυβερνήσει, θα κρίνουμε το έργο του. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Με τόσο κόμματα λέει βούτυρο στο ψωμί, λέει αυτόν. Αυτός με όλα αυτά και με τη μεγάλη νοθεία που θα κάνει, την οποία δεν πιστεύεις εσύ πάλι θα ξαναβγεί. Και καληνύχτα, Έλληνες και Ελλάδα. Εγώ δεν είπα ότι δεν πιστεύω ότι θα κάνει νοθεία. Η νοθεία μπορεί να γίνει πολύ εύκολα μέσω της επιστολικής ψήφου. Τα κουραφέξαλα του τύπου η singular logic αλλάζει το εκλογικό αποτέλεσμα κτλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν υφίσταται και είναι αποδεδειγμένο ότι δεν υφίσταται. Αυτό είναι μια δικαιολογία την οποία βγάλανε κάποιοι για να μην πηγαίνει ο κόσμος να ψηφίσει, απαξιώνοντας την εκλογική δύναμη την οποία έχει. Και τα αποτελέσματα είναι να βγάζουν οι κυβερνήσεις μόνοι τους και να παίρνει η Νέα Δημοκρατία 41% και να μας κουνάνε και το δάχτυλο ότι να ορίστε ο κόσμος μας ήθελε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο φίλο το Χρήστο. Καλημέρα στη Σωτηρία από τις Σέρες. Άλλη μια καθαραφόρηση πρακτική κίνηση λέει, για να πάρουν τις περιουσίες των Ελλήνων. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Φάγανε, φτάνει πια. Θα το επιτρέψουμε και όχι μόνο θα το επιτρέψουμε. Θα το φάμε και αμασιτή και μια χαρά και δεν θα τρέχει και τίποτα. Θα τους βρίζουμε στα social media και μέχρι εκεί. Καλημέρα στον φίλο τον Αργύρη. Καλή εβδομάδα λέει. Δυστυχώς διατηρώ κατάστημα στο Θησίο. Παναγία βοήθα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, φίλε μου Αργύρη, πραγματικά. Δύσκολες οι εποχές, μακάρι τουλάχιστον τώρα που έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος. Αν και η αλήθεια είναι ότι πολλοί τουρίστες λόγω της ακρίβειας επιλέγουν να πάνε σε άλλες χώρες στα Βαλκάνια παρά εδώ πέρα στην Ελλάδα. Καλημέρα στον Μαρίνο, μην ξεχνάμε λέει και το δείπνο στα Χανιά του Τσίπρα με Ανδρουλάκη και τώρα. Όλα αυτά γενικότερα δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, καλό είναι να τα θυμόμαστε. Στη Δέσποινα από το ταξί, καλημέρα στην Αθήνα, καλή εβδομάδα. Σήμερα λέει μόλις ξύπνησα, κοίταξα το κινητό μου και είχε κατακλειστεί από βίντεο που μου έστειλαν φίλοι από το χθεσινό Final Four. Ελπίζω να το λέω καλά. Καλά το λες. Είδα λοιπόν τα μπουκέτα λέει, που έπεσαν μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη και στα σχόλια που υπήρχαν είδα αναφορές για τσιμέντα και τσιμεντοποιήσεις. Λέει τι εννοούσε. Δεν ξέρω πραγματικά, επειδή δεν τα παρακολουθώ καθόλου τα αθλητικά και έχω πλήρη μεσάνυχτα του τι γίνεται, να σας πω την αλήθεια. Απλά είδα ένα βίντεο όπου πέσανε μάπες ανάμεσα στον Μαρινάκη και τον Δημητριάδη. Δεν κατάλαβα γιατί έγινε και το είδα σήμερα το πρωί κιόλας, γιατί δεν είδα τον μπάσκετ χθες. Και το είδα σήμερα το πρωί που ξύπνησα και άνοιξα να δω την επικαιρότητα, να δω τις τελευταίες εξελίξεις ας πούμε. Η πρώτη είδηση που είδα ήταν ο θάνατος της γογός Μαστροκώστα, που λυπάμαι πραγματικά γιατί ήταν μια νέα γυναίκα. Και τα μπουκέτα που έπεσαν ανάμεσα στο Μαρινάκι και στο Δημητριά, αλλά δεν κατάλαβα γιατί έγινε πραγματικά. Καλημέρα στον φίλο μου τον Αποστόλη από το Βόλο. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Αν νομίζει ο Τσίπρας λέει ότι ξεχάσαμε ότι έκανε στη Μακεδονία τις τράπεζες στην ουρά, τα φαν είναι γελίος. Λέει μια φορά προδότης και πάντα προδότης. Γελάνε και οι βέτρες και ένα δοκιμασμένο που πέρασαν και μας ρίμαξαν. Δεν έχουμε. Ξυπνάτε Έλληνες, φτάνει να σε πίνουν το αίμα σαν βαμπύρ. Όσο πιο γρηγορότερο το καταλάβουμε αυτό, τόσο το καλύτερο. Καλημέρα στο φίλο τον Βασίλη. Πάμε πολύ καλά, λέει. 4.853.000 Έλληνες χρωστάνε στην εφορία, ο μισός πληθυσμός. Ευτυχώς που έρχεται η ανάπτυξη. Τέτοια ποσοστά χρεωμένων πολιτών δεν υπάρχουν στον πλανήτη Γη. Άμα τους ξαναδώσει δύναμη ο κόσμος, τότε να δεις. Καλημέρα στον Χρήστο. Κάπου προς Σύνδολο, λέει, μεγάλη φωτιά, μάλλον πλαστικά. Πολύ μαύρο βλέπω τον καπνό. Αλλά δεν ξέρω, υπάρχει ένα εργοστάσιο.
7: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Δύο περιπτώσεις κλοπών που είχαν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στο Αγρίνιο εξιχνιάστηκαν έπειτα από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άντρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί για το αδίκημα της κλοπής. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος στις 7 Μαΐου 2026 φέρεται να εισήλθε σε χώρο φανοποιείου στο Αγρίνιο, αφού προηγουμένως υπερπίδησε την περίφραξη της επιχείρησης και αφαίρεσε από το σταθμευμένο όχημα το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ. Επιπλέον, στις 16 Μαΐου 2026, φέρεται να διέριξε αθλητικό κέντρο χρησιμοποιώντας λωστό και να αφαίρεσε από το κηλικείο μία τηλεόραση καθώς και διάφορα προϊόντα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του πρόκειται να υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ατολοκαρανίας. Στη σύλληψη ενός σημεδαπού άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος τροχέας ναυπακτίας στην Αύπακτο για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου σε αυτοκίνητο στο οποίο ο άντρας επέβαινε ως συνεπιβάτης, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του και κατέσχισαν μια συσκευασία που περιείχε μισό γραμμάριο κοκαίνης. Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ ακολούθησε η σύλληψή του από τις αστυνομικές αρχές. Στη Βουλή έφτασε το πρόβλημα με τις μεγάλες καθυστερήσεις στα διόδια του ακτίου λόγω της δυσλειτουργίας του συστήματος των ηλεκτρονικών ποπόδεκτών. Ο βουλευτής Πρέβεζας της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Κυριάκης, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση κάνοντας λόγο για σοβαρή ταλαιπωρία οδηγών και κίνδυνο κυκλοφοριακού blackout εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Απαντώντας στη Βουλή, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάους αναγνώρισε το πρόβλημα και ανέφερε ότι σε συνεργασία με την Εγνατία Οδό ΑΕ προχωρούν παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του συστήματος και τη βελτίωση της κυκλοφορίας μέχρι την οριστική αποκατάσταση της βλάβης. Ξεκινούν μέσα στον Ιούνιο οι εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου για το σχολικό έτος 2026-2027, με τη σχολική μονάδα να καλεί από τώρα τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μέσω της διαδικασίας το σχολείο θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τους διαθέσιμους τομείς και ειδικότητες, τα πλεονεκτήματα φοιτησης στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου, αλλά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν έγκαιρα για την έναρξη των ηλεκτρονικών εγγραφών, οι οποίες πραγματοποιούνται με τη χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet. Απάντηση στις αναφορές της Δημοτικής Αρχής για την κατάσταση που επικρατεί στην κατασκήνωση της Μπούκας έδωσε μια δημόσια ανάρτησή του ο πρώην αντιδήμαρχος, ασκώντας σκληρή κριτική για τους χειρισμούς του Δήμου. Η τοποθέτησή του έρχεται σε συνέχεια όσων ανέφερε η αντιδήμαρχος Ειρήνη Φίλου, η οποία είχε κάνει λόγο για βανδαλισμού στο χώρο της κατασκήνωσης. Ο πρώην αντιδήμαρχος κ. Κατσαντάς υποστηρίζει ότι τα μπάζα που βρίσκονται στο χώρο μεταφέρθηκαν από οχήματα και μηχανήματα του ίδιου του Δήμου, ενώ καταγγέλει πως η καταστροφή της πέτρινης κολόνας της περίφραξης προκλήθηκε από δημοτικό μηχάνημα. Παράλληλα, κάνει λόγο για άδικη στοχοποίηση του χωριού και των κατοίκων της περιοχής, κατηγορώντας τη Δημοτική Αρχή ότι επιχειρεί να μεταθέσει ευθύνες για να καλύψει δικές της παραλήψεις. Απογοήτευση, θλίψη αλλά και οργή αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, ζητώντας από τη Δημοτική Αρχή να αναζητήσει τους πραγματικούς υπαίτιους στον καθρέφτη της. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γραμματικούς, η Πρόοδος, σε συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου και την τοπική κοινότητα γραμματικούς, διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στο χωριό της Μακρινίας. Το Σάββατο, 30 Μαΐου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής, ενώ θα προσφερθεί πλούσιος μπουφές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά από τις γυναίκες του χωριού. Την Κυριακή 31 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί λαϊκοδημοτική βραδιά στην πλατεία του χωριού με τη συμμετοχή της Λίτσας Δημητριάδη στο λαϊκό πρόγραμμα και του Κώστα Ζάγκα στο δημοτικό τραγούδι. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη ενώ θα πραγματοποιηθούν και κληρώσεις δώρων. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου με πανηγυρική θεία λειτουργία μεταθείου κηρύγματος. Βιωματική παράσταση αφιερωμένη στον αγώνα ζωής του νεαρού Μάριου θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο την 5η 4 Ιουνίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ο Μάριος, που πρόσφατα υποβλήθηκε σε επιτυχημένη μεταμόσχευση ύπατος στο Τωρίνο της Ιταλίας, μίλησε συγκινημένος για τη μεγάλη μάχη που έδωσε, δηλώνοντας χαρούμενος που κατάφερε να επιστρέψει κοντά στην οικογένειά του και στους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό του. «Φοβόμουν ότι δεν θα επιστρέψω, αλλά επέστρεψα. Έδωσα έναν μεγάλο πόλεμο με το θάνατο τον οποίο τον κέρδισα και χαίρομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη σκηνή θα βρεθούν ο Μάριος και η μητέρα τους, Εύη Βέρη, μαζί με τη θεατρική ομάδα Ινα Μαουράτη, το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου και το Σύλλογο ΑΜΕΑ Γονέων και Φίλων Ηλιακτίδα σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με έντονο βιωματικό και συγκινησιακό χαρακτήρα. Η θεατρική ερασιτεχνική ομάδα της γυμναστικής εταιρείας Αγρινίου παρουσιάζει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ στη σκηνή του ΔΠΘ Αγρινίου το έργο «Ράφτης κυριών» του Τζόρτζ Φιαϊντό στο πλαίσιο του Μήνα Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Ο «Ράφτης κυριών» αποτελεί μία από τις πιο γνωστές γαλλικές φαρσοκομωδίες, σατιρίζοντας με χιούμορ την αστική υποκρισία και τις εξωσυζυγικές σχέσεις. Πρωταγωνιστής είναι ο γιατρός Μουλινό, ο οποίος στην προσπάθειά του να κρύψει μία παράνομη σχέση καταλήγει να παριστάνει το ράφτη σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα προκαλώντας μια αλυσίδα εξεκαρδιστικών παρεξηγήσεων. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
7: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
9: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε που πατάμε.
10: Μήπως να πετάμε τότε?
9: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
11: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
12: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
13: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
12: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
13: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
12: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
13: Καθαριστήρια So Clean.
12: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
13: και Πλατεία 3 Φανάρια.
12: Και στο www.showclean.gr.
11: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
14: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
15: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
7: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
16: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
7: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
16: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
7: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
16: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
7: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
16: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
7: Τηλέφωνα 26410 22990 και 69427 2727.
16: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
7: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
17: Άνοιξη.
18: Ώρα για ανανέωση.
17: Καλοκαίρι.
18: Καιρός για καθαρό σκάφος.
17: Φθινόπωρο.
18: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
17: Χειμώνας.
18: Καθαριότητα παντός καιρού.
17: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
18: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
17: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
17: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
19: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
20: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
21: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
20: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
22: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
20: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
22: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
20: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
23: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
24: Πώς κοιμήθηκες χθες?
25: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
24: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
24: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
26: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
27: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
26: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
27: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
26: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνολογία. Τεχνοσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
27: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
26: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
0: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

Ράδιο Όραμα στους 101,7 και ραδιοόραμα.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

0: Έφυγε.
1: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Crystal Perfection, εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943 035 355 2641 031 835. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-046-922.
3: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
4: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15, Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
5: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
6: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
7: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
2: Οικείων. ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
8: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
9: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
10: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
9: Από πού την είχατε πάρει?
10: Από το γυροδικείο!
9: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
10: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
9: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
11: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
8: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
11: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
8: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
12: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
13: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
12: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
14: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
12: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
14: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
12: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
15: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
16: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
15: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
16: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
15: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
16: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
17: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
16: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
17: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
18: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
2: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55829, 6984-69-65-82.
19: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27, στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26
20: 210 58606. Honda Moto. Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Δύο περιπτώσεις κλοπών που είχαν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στο Αγρίνιο εξιχνιάστηκαν έπειτα από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άντρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί για το αδίκημα της κλοπής. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος στις 7 Μαΐου 2026 φέρεται να εισήλθε σε χώρο φανοποιείου στο Αγρίνιο, αφού προηγουμένως υπερπίδησε την περίφραξη της επιχείρησης και αφαίρεσε από το σταθμευμένο όχημα το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ. Επιπλέον, στις 16 Μαΐου 2026, φέρεται να διέριξε αθλητικό κέντρο χρησιμοποιώντας λωστό και να αφαίρεσε από το κηλικείο μία τηλεόραση καθώς και διάφορα προϊόντα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του πρόκειται να υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ατωλοκανανίας. Στη σύλληψη ενός συμμεδαπού άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος τροχέας ναυπακτίας στην Αύπακτο για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου σε αυτοκίνητο στο οποίο ο άντρας επέβαινε ως συνεπιβάτης, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του και κατέσχισαν μια συσκευασία που περιείχε μισό γραμμάριο κοκαίνης. Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ ακολούθησε η σύλληψή του από τις αστυνομικές αρχές. Στη Βουλή έφτασε το πρόβλημα με τις μεγάλες καθυστερήσεις στα διόδια του ακτίου λόγω της δυσλειτουργίας του συστήματος των ηλεκτρονικών ποπόδεκτών. Ο βουλευτής Πρέβεζας της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Κυριάκης, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση, κάνοντας λόγο για σοβαρή ταλαιπωρία οδηγών και κίνδυνο κυκλοφοριακού blackout εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Απαντώντας στη Βουλή, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάους αναγνώρισε το πρόβλημα και ανέφερε ότι σε συνεργασία με την Εγνατία Οδό ΑΕ προχωρούν παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του συστήματος και τη βελτίωση της κυκλοφορίας μέχρι την οριστική αποκατάσταση της βλάβης. Ξεκινούν μέσα στον Ιούνιο οι εγγραφές στο Ρεσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου για το σχολικό έτος 2026-2027, με τη σχολική μονάδα να καλεί από τώρα τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μέσω της διαδικασίας το σχολείο θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τους διαθέσιμους τομείς και ειδικότητες, τα πλεονεκτήματα φοιτησης στο Ρεσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου, αλλά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν έγκαιρα για την έναρξη των ηλεκτρονικών εγγραφών, οι οποίες πραγματοποιούνται με τη χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet. Απάντηση στις αναφορές της Δημοτικής Αρχής για την κατάσταση που επικρατεί στην κατασκήνωση της Μπούκας έδωσε μια δημόσια ανάρτησή του ο πρώην αντιδήμαρχος, ασκώντας σκληρή κριτική για τους χειρισμούς του Δήμου. Η τοποθέτησή του έρχεται σε συνέχεια όσων ανέφερε η αντιδήμαρχος Ειρήνη Φίλου, η οποία είχε κάνει λόγο για βανδαλισμού στο χώρο της κατασκήνωσης. Ο πρώην αντιδήμαρχος κ. Κατσαντάς υποστηρίζει ότι τα μπάζα που βρίσκονται στο χώρο μεταφέρθηκαν από οχήματα και μηχανήματα του ίδιου του Δήμου, ενώ καταγγέλει πως η καταστροφή της πέτρινης κολόνας της περίφραξης προκλήθηκε από δημοτικό μηχάνημα. Παράλληλα, κάνει λόγο για άδικη στοχοποίηση του χωριού και των κατοίκων της περιοχής, κατηγορώντας τη Δημοτική Αρχή ότι επιχειρεί να μεταθέσει ευθύνες για να καλύψει δικές της παραλήψεις. Απογοήτευση, θλίψη αλλά και οργή αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, ζητώντας από τη Δημοτική Αρχή να αναζητήσει τους πραγματικούς υπαίτιους στον καθρέφτη της. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γραμματικούς Η Πρόοδος, σε συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου και την τοπική κοινότητα γραμματικούς, διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στο χωριό της Μακρινίας. Το Σάββατο, 30 Μαΐου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής, ενώ θα προσφερθεί πλούσιος μπουφές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά από τις γυναίκες του χωριού. Την Κυριακή 31 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί λαϊκοδημοτική βραδιά στην πλατεία του χωριού με τη συμμετοχή της Λίτσας Δημητριάδη στο λαϊκό πρόγραμμα και του Κώστα Ζάγκα στο δημοτικό τραγούδι. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη ενώ θα πραγματοποιηθούν και κληρώσεις δώρων. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου με πανηγυρική θεία λειτουργία μεταθείου κηρύγματος. Βιωματική παράσταση αφιερωμένη στον αγώνα ζωής του νεαρού Μάριου θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο την 5η 4 Ιουνίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ο Μάριος, που πρόσφατα υποβλήθηκε σε επιτυχημένη μεταμόσχευση ύπατος στο Τωρίνο της Ιταλίας, μίλησε συγκινημένος για τη μεγάλη μάχη που έδωσε, δηλώνοντας χαρούμενος που κατάφερε να επιστρέψει κοντά στην οικογένειά του και στους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό του. «Φοβόμουν ότι δεν θα επιστρέψω, αλλά επέστρεψα. Έδωσα έναν μεγάλο πόλεμο με το θάνατο τον οποίο το κέρδισα και χαίρομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη σκηνή θα βρεθούν ο Μάριος και η μητέρα τους, Εύη Βέρη, μαζί με τη θεατρική ομάδα Ινα Μαουράτη, το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου και το Σύλλογο ΑΜΕΑ Γονέων και Φίλων Ηλιακτίδα σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με έντονο βιωματικό και συγκινησιακό χαρακτήρα. Η θεατρική ερασιτεχνική ομάδα της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου παρουσιάζει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ στη σκηνή του ΔΕΠΕΘΕ Αγρινίου το έργο «Ράφτης κυριών» του Τζόρτζ Φιαϊντό στο πλαίσιο του Μήνα Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Ο «Ράφτης κυριών» αποτελεί μία από τις πιο γνωστές γαλλικές φαρσοκομωδίες, σατιρίζοντας με χιούμορ την αστική υποκρισία και τις εξωσυζυγικές σχέσεις. Πρωταγωνιστής είναι ο γιατρός Μουλινό, ο οποίος στην προσπάθειά του να κρύψει μία παράνομη σχέση καταλήγει να παριστάνει το ράφτη σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα προκαλώντας μια αλυσίδα εξεκαρδιστικών παρεξηγήσεων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
4: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια!
5: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
4: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
5: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
6: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
5: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
7: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641 14 13 64 alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
8: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς Ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλουμάτων. Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς Ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 46089. 6979-11-9040 με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
10: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
11: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
12: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
13: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
14: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
15: Πώς κοιμήθηκες χθες?
16: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
15: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
17: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
15: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
17: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
18: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
19: Άνοιξη.
20: Ώρα για ανανέωση.
19: Καλοκαίρι.
20: Καιρός για καθαρό σκάφος.
19: Φθινόπωρο.
20: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
19: Χειμώνας.
20: Καθαριότητα παντός καιρού.
19: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
20: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
19: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
19: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα, 101,7.
5: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641-054-770.
6: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
7: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
8: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
7: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
8: Δηλαδή
7: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
9: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
7: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
9: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-27940.
9: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
10: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 26415545. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
11: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
12: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
13: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
12: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
13: Κοίτα ποιος μιλάει.
12: Γιατί?
13: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
12: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπεις, εγώ χτίζω κορμί.
1: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
2: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
14: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55 261. Άντε και καλή μας όρεξη.
15: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
16: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
17: Ψητοπολείο Θεμελής.
16: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79, από τις 12 το πρωί.
16: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
17: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
18: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr.
19: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
20: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
21: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410 29 932. Και καλά και φθηνά.
22: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Ράδιο Όραμα στους 101,7. Και ραδιοόραμα.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

μου είπε πως τελειώσατε, δε θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι, όμως εγώ

πώς να σ' το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

0: radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Δύο περιπτώσεις κλοπών που είχαν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στο Αγρίνιο εξιχνιάστηκαν έπειτα από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άντρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί για το αδίκημα της κλοπής. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος στις 7 Μαΐου 2026 φέρεται να εισήλθε σε χώρο φανοποιείου στο Αγρίνιο, αφού προηγουμένως υπερπίδησε την περίφραξη της επιχείρησης και αφαίρεσε από το σταθμευμένο όχημα το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ. Επιπλέον, στις 16 Μαΐου 2026, φέρεται να διέριξε αθλητικό κέντρο χρησιμοποιώντας λωστό και να αφαίρεσε από το κηλικείο μία τηλεόραση καθώς και διάφορα προϊόντα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του πρόκειται να υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ατωλοκανανίας. Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος τροχέας ναυπακτίας στην Αύπακτο για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου σε αυτοκίνητο στο οποίο ο άντρας επέβαινε ως συνεπιβάτης, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του και κατέσχισαν μια συσκευασία που περιείχε μισό γραμμάριο κοκαίνης. Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ ακολούθησε η σύλληψή του από τις αστυνομικές αρχές. Στη Βουλή έφτασε το πρόβλημα με τις μεγάλες καθυστερήσεις στα διόδια του ακτίου λόγω της δυσλειτουργίας του συστήματος των ηλεκτρονικών ποπόδεκτών. Ο βουλευτής Πρέβεζας της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Κυριάκης, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση, κάνοντας λόγο για σοβαρή ταλαιπωρία οδηγών και κίνδυνο κυκλοφοριακού blackout εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Απαντώντας στη Βουλή, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάους αναγνώρισε το πρόβλημα και ανέφερε ότι σε συνεργασία με την Εγνατία Οδό ΑΕ προχωρούν παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του συστήματος και τη βελτίωση της κυκλοφορίας μέχρι την οριστική αποκατάσταση της βλάβης. Ξεκινούν μέσα στον Ιούνιο οι εγγραφές στο Ρεσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου για το σχολικό έτος 2026-2027, με τη σχολική μονάδα να καλεί από τώρα τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μέσω της διαδικασίας το σχολείο θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τους διαθέσιμους τομείς και ειδικότητες, τα πλεονεκτήματα φοιτησης στο Ρεσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου, αλλά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν έγκαιρα για την έναρξη των ηλεκτρονικών εγγραφών, οι οποίες πραγματοποιούνται με τη χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet. Απάντηση στις αναφορές της Δημοτικής Αρχής για την κατάσταση που επικρατεί στην κατασκήνωση της Μπούκας, έδωσε μια δημόσια ανάρτησή του ο πρώην αντιδήμαρχος, ασκώντας σκληρή κριτική για τους χειρισμούς του Δήμου. Η τοποθέτησή του έρχεται σε συνέχεια όσων ανέφερε η αντιδήμαρχος Ειρήνη Φίλου, η οποία είχε κάνει λόγο για βανδαλισμού στο χώρο της κατασκήνωσης. Ο πρώην αντιδήμαρχος κ. Κατσαντάς υποστηρίζει ότι τα μπάζα που βρίσκονται στο χώρο μεταφέρθηκαν από οχήματα και μηχανήματα του ίδιου του Δήμου, ενώ καταγγέλει πως η καταστροφή της πέτρινης κολόνας της περίφραξης προκλήθηκε από δημοτικό μηχάνημα. Παράλληλα, κάνει λόγο για άδικη στοχοποίηση του χωριού και των κατοίκων της περιοχής, κατηγορώντας τη Δημοτική Αρχή ότι επιχειρεί να μεταθέσει ευθύνες για να καλύψει δικές της παραλήψεις. Απογοήτευση, θλίψη αλλά και οργή αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, ζητώντας από τη Δημοτική Αρχή να αναζητήσει τους πραγματικούς υπαίτιους στον καθρέφτη της. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γραμματικούς Η Πρόοδος, σε συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου και την τοπική κοινότητα γραμματικούς, διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στο χωριό της Μακρινίας. Το Σάββατο, 30 Μαΐου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής, ενώ θα προσφερθεί πλούσιος μπουφές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά από τις γυναίκες του χωριού. Την Κυριακή 31 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί λαϊκοδημοτική βραδιά στην πλατεία του χωριού με τη συμμετοχή της Λίτσας Δημητριάδη στο λαϊκό πρόγραμμα και του Κώστα Ζάγκα στο δημοτικό τραγούδι. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη ενώ θα πραγματοποιηθούν και κληρώσεις δώρων. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου με πανηγυρική θεία λειτουργία μεταθείου κηρύγματος. Βιωματική παράσταση αφιερωμένη στον αγώνα ζωής του νεαρού Μάριου θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο την 5η 4 Ιουνίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ο Μάριος, που πρόσφατα υποβλήθηκε σε επιτυχημένη μεταμόσχευση ύπατος στο Τωρίνο της Ιταλίας, μίλησε συγκινημένος για τη μεγάλη μάχη που έδωσε, δηλώνοντας χαρούμενος που κατάφερε να επιστρέψει κοντά στην οικογένειά του και στους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό του. «Φοβόμουν ότι δεν θα επιστρέψω, αλλά επέστρεψα. Έδωσα έναν μεγάλο πόλεμο με το θάνατο τον οποίο τον κέρδισα και χαίρομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη σκηνή θα βρεθούν ο Μάριος και η μητέρα τους, Εύη Βέρη, μαζί με τη θεατρική ομάδα Ινα Μωράτη, το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου και το Σύλλογο ΑΜΕΑ Γονέων και Φίλων Ηλιακτίδα σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με έντονο βιωματικό και συγκινησιακό χαρακτήρα. Η θεατρική ερασιτεχνική ομάδα της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου παρουσιάζει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ στη σκηνή του ΔΠΘ Αγρινίου το έργο «Ράφτης κυριών» του Τζόρτζ Φιαϊντό στο πλαίσιο του Μήνα Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Ο «Ράφτης κυριών» αποτελεί μία από τις πιο γνωστές γαλλικές φαρσοκομωδίες, σατιρίζοντας με χιούμορ την αστική υποκρισία και τις εξωσυζυγικές σχέσεις. Πρωταγωνιστής είναι ο γιατρός Μουλινό, ο οποίος στην προσπάθειά του να κρύψει μία παράνομη σχέση καταλήγει να παριστάνει το ράφτη σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα προκαλώντας μια αλυσίδα εξεκαρδιστικών παρεξηγήσεων. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική από κοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
6: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
7: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
8: Άνοιξη.
9: Ώρα για ανανέωση.
8: Καλοκαίρι.
9: Καιρός για καθαρό σκάφος.
8: Φθινόπωρο.
9: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
8: Χειμώνας.
9: Καθαριότητα παντός καιρού.
8: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
9: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
8: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
8: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
10: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
11: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
10: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
11: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
10: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
11: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
10: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
11: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
10: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
11: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
10: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
4: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
12: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
4: Από πού την είχατε πάρει?
12: Από το γυροδικείο.
13: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
12: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
13: Ησυχία. Αθώος ο κατηγορούμενος.
14: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
15: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
14: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
15: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
16: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
12: Μάλιστα.
16: Πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
12: Μέρι!
16: Έλα.
12: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
16: Γιατί?
12: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
17: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
14: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
18: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 047 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
19: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
20: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
19: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
20: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
19: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
20: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
21: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
20: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
22: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
23: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
24: Πώς κοιμήθηκες χθες?
25: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
24: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
26: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
24: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
26: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
27: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δακλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
28: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέμουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45. 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
29: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design,
0: ελέγχουμε την αντοχή.
1: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
0: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
1: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
0: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
4: Μήπως να πετάμε τότε.
3: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
5: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
6: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
7: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
6: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
7: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
6: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
7: Καθαριστήρια So Clean.
6: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
7: και Πλατεία 3 Φανάρια.
6: Και στο www.soclean.gr.
5: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
7: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
8: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
9: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
8: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
9: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
10: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
11: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
12: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
10: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
12: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410-57-778.
12: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
13: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
14: Κουτερίς Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτερίς Μπέκερι. Γεύση που μένει.
15: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
16: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
17: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
18: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 2641 0 44 55.
19: Μάμα μία, η συνταγή της επιτυχίας.
20: Μία μπάλα, 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μία παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
21: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μία βόλτα.
20: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
21: Καλά, και τα παιδιά?
20: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον παιδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 26410 44 664. cosmicpavlabowling.gr.
22: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα, στο νέο μας κατάστημα, άποψη και κόσμημα στην Παπαστράτου 39, σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, άποψη και κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
23: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπατάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 30 0 37. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
24: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
25: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
24: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
26: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
24: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
26: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
24: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 26 60.
27: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Δεν είμαι μόνος. Μια μεγάλη δύναμη. Το φως. Παλεύει και αυτό. Νικέται. Νικάει. Δεν απελπίζεται. Θα νικήσω μαζί.
1: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Δύο περιπτώσεις κλοπών που είχαν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στο Αγρίνιο εξιχνιάστηκαν έπειτα από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άντρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί για το αδίκημα της κλοπής. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος στις 7 Μαΐου 2026 φέρεται να εισήλθε σε χώρο φανοποιείου στο Αγρίνιο, αφού προηγουμένως υπερπήδησε την περίφραξη της επιχείρησης και αφαίρεσε από το σταθμευμένο όχημα το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ. Επιπλέον, στις 16 Μαΐου 2026, φέρεται να διέριξε αθλητικό κέντρο χρησιμοποιώντας λωστό και να αφαίρεσε από το κηλικείο μία τηλεόραση καθώς και διάφορα προϊόντα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του πρόκειται να υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ατωλοκανανίας. Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος τροχέας ναυπακτίας στην Αύπακτο για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου σε αυτοκίνητο στο οποίο ο άντρας επέβαινε ως συνεπιβάτης, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του και κατέσχισαν μια συσκευασία που περιείχε μισό γραμμάριο κοκαίνης. Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ ακολούθησε η σύλληψή του από τις αστυνομικές αρχές. Στη Βουλή έφτασε το πρόβλημα με τις μεγάλες καθυστερήσεις στα διόδια του ακτίου λόγω της δυσλειτουργίας του συστήματος των ηλεκτρονικών ποπόδεκτών. Ο βουλευτής Πρέβεζας της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Κυριάκης, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση κάνοντας λόγο για σοβαρή ταλαιπωρία οδηγών και κίνδυνο κυκλοφοριακού blackout εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Απαντώντας στη Βουλή, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος αναγνώρισε το πρόβλημα και ανέφερε ότι σε συνεργασία με την Εγνατία Οδό ΑΕ προχωρούν παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του συστήματος και τη βελτίωση της κυκλοφορίας μέχρι την οριστική αποκατάσταση της βλάβης. Ξεκινούν μέσα στον Ιούνιο οι εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου για το σχολικό έτος 2026-2027, με τη σχολική μονάδα να καλεί από τώρα τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μέσω της διαδικασίας το σχολείο θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τους διαθέσιμους τομείς και ειδικότητες, τα πλεονεκτήματα φοιτησης στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου, αλλά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν έγκαιρα για την έναρξη των ηλεκτρονικών εγγραφών, οι οποίες πραγματοποιούνται με τη χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet. Απάντηση στις αναφορές της Δημοτικής Αρχής για την κατάσταση που επικρατεί στην κατασκήνωση της Μπούκας, έδωσε μια δημόσια ανάρτησή του ο πρώην αντιδήμαρχος, ασκώντας σκληρή κριτική για τους χειρισμούς του Δήμου. Η τοποθέτησή του έρχεται σε συνέχεια όσων ανέφερε η αντιδήμαρχος Ειρήνη Φίλου, η οποία είχε κάνει λόγο για βανδαλισμού στο χώρο της κατασκήνωσης. Ο πρώην αντιδήμαρχος κ. Κατσαντάς υποστηρίζει ότι τα μπάζα που βρίσκονται στο χώρο μεταφέρθηκαν από οχήματα και μηχανήματα του ίδιου του Δήμου, ενώ καταγγέλει πως η καταστροφή της πέτρινης κολόνας της περίφραξης προκλήθηκε από δημοτικό μηχάνημα. Παράλληλα, κάνει λόγο για άδικη στοχοποίηση του χωριού και των κατοίκων της περιοχής, κατηγορώντας τη Δημοτική Αρχή ότι επιχειρεί να μεταθέσει ευθύνες για να καλύψει δικές της παραλήψεις. Απογοήτευση, θλίψη αλλά και οργή αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, ζητώντας από τη Δημοτική Αρχή να αναζητήσει τους πραγματικούς υπαίτιους στον καθρέφτη της. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γραμματικούς Η Πρόοδος, σε συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου και την τοπική κοινότητα γραμματικούς, διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στο χωριό της Μακρινίας. Το Σάββατο, 30 Μαΐου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής, ενώ θα προσφερθεί πλούσιος μπουφές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά από τις γυναίκες του χωριού. Την Κυριακή 31 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η λαϊκοδημοτική βραδιά στην πλατεία του χωριού με τη συμμετοχή της Λίτσας Δημητριάδη στο λαϊκό πρόγραμμα και του Κώστα Ζάγκα στο δημοτικό τραγούδι. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη ενώ θα πραγματοποιηθούν και κληρώσεις δώρων. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου με πανηγυρική θεία λειτουργία μετά θείου κηρύγματος. Βιωματική παράσταση αφιερωμένη στον αγώνα ζωής του νεαρού Μάριου θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο την 5η 4 Ιουνίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ο Μάριος, που πρόσφατα υποβλήθηκε σε επιτυχημένη μεταμόσχευση ύπατος στο Τωρίνο της Ιταλίας, μίλησε συγκινημένος για τη μεγάλη μάχη που έδωσε, δηλώνοντας χαρούμενος που κατάφερε να επιστρέψει κοντά στην οικογένειά του και στους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό του. «Φοβόμουν ότι δεν θα επιστρέψω, αλλά επέστρεψα. Έδωσα έναν μεγάλο πόλεμο με το θάνατο τον οποίο τον κέρδισα και χαίρομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη σκηνή θα βρεθούν ο Μάριος και η μητέρα τους, Εύη Βέρη, μαζί με τη θεατρική ομάδα Ινα Μαουράτη, το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου και το Σύλλογο ΑΜΕΑ Γονέων και Φίλων Ηλιακτίδα σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με έντονο βιωματικό και συγκινησιακό χαρακτήρα. Η θεατρική ερασιτεχνική ομάδα της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου παρουσιάζει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ στη σκηνή του Διπεθέ Αγρινίου το έργο «Ράφτης Κυριών» του Τζόρτζ Φιαϊντό στο πλαίσιο του Μήνα Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Ο «Ράφτης Κυριών» αποτελεί μία από τις πιο γνωστές γαλλικές φαρσοκομωδίες, σατιρίζοντας με χιούμορ την αστική υποκρισία και τις εξωσυζυγικές σχέσεις. Πρωταγωνιστής είναι ο γιατρός Μουλινό, ο οποίος στην προσπάθειά του να κρύψει μία παράνομη σχέση καταλήγει να παριστάνει το ράφτη σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα προκαλώντας μια αλυσίδα εξεκαρδιστικών παρεξηγήσεων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
3: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
4: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
5: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
6: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 2641-031-835.
7: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
8: Το Double Espresso Café.
7: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
8: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
7: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
8: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
7: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
8: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
7: Double Espresso Café.
8: Διπλή απόλαυση.
9: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
10: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
11: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
10: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
12: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
13: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
14: Με τη μέθοδο Dallas.
13: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
14: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
13: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
14: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
13: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
14: Dallas.
13: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
14: Τηλέφωνα 26410-45544
13: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
15: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
16: Άνοιξη.
17: Ώρα για ανανέωση.
16: Καλοκαίρι.
17: Καιρός για καθαρό σκάφος.
16: Φθινόπωρο.
17: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
16: Χειμώνας.
17: Καθαριότητα παντός καιρού.
16: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
17: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
16: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
16: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

Τη μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα ποτέ

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
4: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες. Τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
3: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
4: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
3: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
4: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
3: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
5: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
6: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
7: Για μυρωδά το καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
8: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
9: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
10: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410 22990 και 694247 2720.
11: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
12: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Drivasepipla.com. 2641 051 544 6944 545 743 Επιπλαδρίβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
14: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
15: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
14: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
16: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
14: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
16: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
14: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
9: Μήλος. Αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
17: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410 25776. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46922.
18: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
19: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρής Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρής Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 39 910 6983 64 63 66 και 6984 170 993. Ζαχαρής Tires και φύγες.
20: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Ράδιο Όραμα στους 101,7 και ραδιοόραμα.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

0: για ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι μία.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
5: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
6: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
5: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα. Και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
3: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
5: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
3: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
5: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
7: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26320-22558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
8: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
1: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
2: Οικογένεια Αλεξάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
9: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
10: Μήπως να πετάμε τότε.
9: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
11: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
12: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
13: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
12: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
13: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
12: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
13: Καθαριστήρια So Clean.
12: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρώων Πολυτεχνείου 15
13: και πλατεία 3 Φανάρια.
12: Και στο www.showclean.gr.
11: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
14: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
15: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
14: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
15: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
14: Και είσοδος υπέροχη.
15: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
14: Και το μπάρμπεκιου.
15: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
16: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
15: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
16: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
15: Τηλέφωνο 26410 27 940.
17: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
18: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 100.
15: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
19: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
20: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
15: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
20: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
15: Τηλέφωνο 26410 57 778.
20: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
21: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
15: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
22: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410 29 932. Και καλά και φθηνά.
23: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά.
0: Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στήλ.
4: Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο σου.
6: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
23: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Σιλίας.
6: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
23: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
6: Dayanda Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
23: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
6: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
23: Dayanda Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
6: Τηλέφωνα 26410 22990 και 694247 2720.
23: Dayanda Σιλίας. Η τέλεια λύση.
6: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha. Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά. Στη ξηρά ή στη θάλασσα, είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι. Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
24: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
25: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
26: 1 εκατομμύριο κόσμο μάζεψαν έξω το Ολύμπιον. 400 άτομα δεν ήτανε, ούτε 300 άτομα, οι άλλοι ήταν περαστικοί, αλλά τέλος πάντων. Εδώ βγαίνει Μουτσάτσου ρε. Βγαίνει Μουτσάτσου και σας μιλάει για πατρίδα. Μουτσάτσου, για πες μας ρε, καριέρα στην Τουρκία δεν έκανες πριν λίγα χρόνια? Και έβγαινες και έλεγες ότι εγώ αναγκάστηκα να πάω στην Τουρκία να κάνω καριέρα. Μιλάει Μουτσάτσου για πατρίδα, ενώ πριν λίγα χρόνια έκανε καριέρα στην Τουρκία. Με την πρώτη ευκαιρία, Λούις. Έχουμε και τον Πάνο το Ρούτσι. Τον θυμάσαι τον Πάνο το Ρούτσι? Ναι. Ο Πάνος ο Ρούτσις παίρνει μισθό κανονικά από τον Έλληνα πολίτη. Δεν ξέρω εσείς αν πεινάτε ή αν ψάχνετε τα σκουπίδια. Ο Πάνος ο Ρούτσι παίρνει, να πούμε, 1800, 2000 εκεί περίπου. Βγαίνει και λέει ότι έδωσε μια υπόσχεση να τους βάλει όλους στη φυλακή. Και ρωτάω εγώ, όπως ρωτάω και την Καριστιανού και τους υπόλοιπους, πώς θα τους βάλεις φυλακή, Ρούτσι? Με τον Καρβέλα στη Βύση θα τους βάλεις φυλακή? Δεν μπαίνουν φυλακή από τα μπουζούκια οι διεφθαρμένοι, να το ξέρεις. Ούτε αν πας στη Μουτίδου μπαίνουν φυλακή. Έτσι γιατί σε αυτή τη χώρα ο καθένας λέει θα τους βάλω φυλακή και δεν κάνει τίποτα για να τους βάλει φυλακή. Θέλει ενότητα. Κάποτε στα χωριά, όταν κάποιος είχε πρόβλημα, βοηθούσε όλο το χωριό. Τώρα ξεκινάει κάποιος και έχει ένα πρόβλημα και οι περισσότεροι έχουν Είναι έτοιμοι να πετάξουν πέτρες. Και γιατί το λέω αυτό? Πάει να φτιάξει ένας γείτονας σπίτι και το μισό χωριό έχει καλέσει την πολεοδομία, το άλλο μισό έχει καλέσει την αστυνομία. Τι πράγμα είστε εσείς, ρε? Δεν μπορούμε να ενωθούμε, δηλαδή να κάνουμε κάτι σωστό? Υπάρχουν κάποιοι σε αυτή την πατρίδα που δεν έχουν χορηγό. Καταλάβετε το. Υπάρχουν κάποιοι σε αυτή την πατρίδα που δεν πάνε με κάποιο συγκεκριμένο όμιλο. Είναι μόνοι τους ανάμεσα στους καρχαρίες και υποστηρίζουν την Ελλάδα. Δεν είναι ούτε με Δημητριάδη, ούτε με Μαρινάκη, ούτε με Μελισανίδη, ούτε με Σαμαρά, ούτε με κανέναν. Μόνοι τους. Το καταλαβαίνετε? Το καταλαβαίνετε? Είναι απλά τα πράγματα. Γι' αυτό θα κάνω μια ανάλυση σήμερα για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί βλέπω ότι έχουν πάρει θέση. Είναι απίστευτο. Τα μισά μέσα υποστηρίζουν Δημητριάδη, τα άλλα μισά υποστηρίζουν Μαρινάκη και εγώ είμαι εδώ στη μέση και φωνάζω και λέω δεν είμαι με κανέναν. Βάλτε τους και τους δύο μέσα σε ένα κελί να τα βρουν εκεί τα θέματα τους και να τα λύσουν. Βάλτε τους και τους δύο μέσα σε ένα κελί να τα λύσουν. Απλά είναι τα πράγματα. Τι το συζητάμε δηλαδή? Ποιος είναι καλύτερος ή ποιος είναι χειρότερος? Για παρακολουθήστε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί. Για παρακολουθήστε λίγο ποια πρόσωπα είναι τα συγκεκριμένα. Και ελάτε να μου ξαναπείτε μετά. Γιατί βλέπω site να γράφουνε όχι αυτό στέει, όχι ο άλλος στέει. Για μένα φταίνε και οι δύο. Και οι δύο φταίνε. Πριν πάω όμως αυτή την ιστορία. Εδώ στο Ρεόκαστρο στα βουνά έχουν εγκρίνει 3 νέα λατομεία. Ο κόσμος του Ρεόκαστρου πιστεύει ακόμα τον δήμαρχο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε γιατί κοιμάστε όρθιοι και γιατί ο κάθε δημοτικός σύμβουλος σας πουλάει ότι είναι επαναστάτης. Απλά είναι τα πράγματα. Έχει πάρει άδεια συγκεκριμένος ιδιώτης να σπάσει βουνά στο Ρεόκαστρο. Να πάρει τις πέτρες, την άμμο, να τις πάει σε έναν ιδιώτη. Από εκεί τα φορτηγά να κατεβαίνουν, να πηγαίνουν στο λιμάνι να φτιάξουν προέκταση. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Πάντως έχει πάρει άδεια και έχουν ξεκινήσει εργασίες. Έχουν φτιάξει δρόμους, σπάνε το βουνό. Κανονικά, 3 νέα λατομεία, αν πάτε να δείτε, έχουν περιορίσει μια τεράστια έκταση με κάτι κίτρινα κολονάκια που είναι τα όρια του ορυχείου. Θα σπάσουν όλο το βουνό. Και εσείς πιστεύετε ακόμα τους δημάρχους και τους δημοτικούς συμβούλους που σας λένε θα κάνουμε μηνύσεις? Πιστεύετε ακόμα το δασαρχείο που σας λέει ότι κανένας δεν πήρε άδεια να ανοίξει δρόμους? Δεν μας λένε όμως όλοι αυτοί εκεί πέρα πού είναι οι μηνύσεις. Χθες ανέβασα ένα άρθρο, ξεκίνησα μια διαδικασία, έβγαλα φωτογραφίες, πήγα στο σημείο, τράβηξα βίντεο. 3 νέα λατομεία. Ο κόσμος δεν είχε ιδέα. Με παίρνει ένας δημοτικός σύμβουλος, έλα Γρηγόρη, τι κάνεις, καλά, είσαι καλά, ρε φίλε, εσύ. Εγώ είχα πει για αυτό το πράγμα, μου λέει. Ναι, είχες πει, είχες κάνει μια ανάρτηση, έκανες καμιά πράξη. Του λέω, στείλε μου τις μηνύσεις του Δήμου. Στείλε μου τις μηνύσεις του Δήμου, να τις βγάλω εγώ στη φόρα που έχετε κάνει μηνύσεις. Μηνύσεις δεν μου ήρθαν ποτέ. Όλοι στο κόλπο είναι για εμένα, σας το λέω. Όλοι στο κόλπο είναι. Και επειδή σε άλλες περιπτώσεις, σε κάτι πολεοδομίες, σε κάτι άλλες υπηρεσίες, έχουμε δει να πέφτουν και κάτι λεφτά σε συγκεκριμένα πρόσωπα κλειδιά για να προχωράει η δουλειά, αρχίζω και αναρωτιέμαι. Και συνεχίζεται η έρευνα για το πώς έχουν πάρει άδεια τα 3 νέα λατομεία στο Ρεόκαστρο. Που κανονικά θα έπρεπε σύσσωμα όλη η κοινωνία της περιοχής να πάει και να σταματήσει αυτό το έργο που καταστρέφει το περιβάλλον και την περιοχή. Αλλά εσείς πιστεύετε ακόμα σε δημάρχους, σε δημοτικούς συμβούλους και σε προέδρους εκεί στις κοινότητες. Αυτά πιστεύετε ακόμα? Άρε, δεν έχετε καταλάβει ακόμα ότι όλα γίνονται για τα συμφέροντα. Όταν θα βλέπετε τα φορτηγά με τις πέτρες και την άμμο να κατεβαίνουν για να γεμίζουν σκόνη, όταν θα ακούτε τις εκρήξεις από το λατομείο, όταν θα δείτε όλα τα άγρια ζώα να εξαφανίζονται, τότε θα πείτε ο Γρηγόρης τα έλεγε, αλλά θα είναι αργά.

έχουμε και τον Καμένο που λέει ότι η πιθανή επιστροφή των Ανέλ. Ρε Καμένε, πόσο καμένος είσαι, πες μου λίγο. Πόσο καμένος είσαι. Πόσο καμένος. Ξέρετε αυτό που κάποιοι έχουν ένα συγκεκριμένο επίθετο που μπορείς να το αξιοποιήσεις έτσι. Τι δε, το επίθετό του λέω. Δεν σε βρίζω, αδερφέ. Πόσο καμένος είσαι, σου λέω. Το επίθετό σου είναι. Όπως και με το φλόρο. Πόσο φλόρος είσαι. Αλλά βλέπεις πολλές φορές όνομα και πράγμα αυτό που λέγανε οι παλιοί. Όσο φυσικά γίνονται όλα αυτά στο Ρεόκαστρο, να βάλω μια παρένθεση ακόμα για αυτό το θέμα. Εκεί σε κάποια μαγαζάκια μαζεύονται, να πούμε, οι άνθρωποι και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας και τρώνε και πίνουνε. Γραμμένους σας έχουνε. Η άλλη ακραία είδηση, τώρα που το θυμήθηκα, είναι το ότι απέλυσαν έναν δημοσιογράφο γιατί στρίμωξε τη γυναίκα εκείνη, την εκπρόσωπο τύπου του Αλέξη Τσίπρα. Τη στρίμωξε, τη ρώτησε, τι είσαι, αριστερή είσαι, δεξιά είσαι, τι είσαι, μπλε, κόκκινη, τι θα κάνεις, τι θα αράνεις. Και επειδή τη στρίμωξε, τον απέλυσαν τον δημοσιογράφο. Και εσείς μου λέτε μετά ότι δεν υπάρχει λογοκρισία. Τη λογοκρισία δεν την ασκεί ο Γρηγόρης. Τη λογοκρισία δεν την ασκεί ο χύψη πολιτικός. Τη λογοκρισία την ασκεί αυτός που έχει το κανάλι. Είναι σαν να λέμε το ότι ξεκινάω εγώ να πω στη Δέσποινα την Ποτίτση, Ποτίτση, μην λες αυτό, μην λες εκείνο, μην κάνεις τ' άλλο. Και αν στριμώξεις κάποιον, θα φύγεις από το ραδιόφωνο. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Στο Focus FM 103,6 υπάρχουν πολλές εκπομπές και ο καθένας λέει ό,τι γουστάρει. Χωρίς να βίζει, χωρίς να προσβάλλει, πάντα με στοιχεία. Ελεύθερο ραδιόφωνο, φίλοι μου. Ελεύθερο ραδιόφωνο και δίνουμε βήμα σε όλους, άσχετα που δεν έρχονται κάποιοι. Κυρία Καριστιανού, δεν έρχεσαι. Στο Λίμπιο ξέρεις να πας. Θες μήπως να βάλουμε εδώ πέρα καμία έκθεση μόδας. Θες να φέρουμε ρούχα Gucci. Να φτιάξουμε έτσι το στούντιο λίγο να μοιάζει με καφετέρια στο Κολωνάκι ή με καφετέρια μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μπας και έρθεις εδώ πέρα να μας δώσεις απαντήσεις σε αυτά που σε ρωτάμε. Το ίδιο ισχύει και για άλλους. Και για την Κωνσταντοπούλου. Το ίδιο ισχύει και για εκδότες που δεν ήρθανε ποτέ. Έτσι δεν είναι, κύριε Βαξεβάνη? Έχω εγώ στη λίστα άτομα τα οποία είπαν θα βγούνε και δεν βγήκανε ποτέ. Άμα κάτσω να σας πω θα γελάτε και θα κλαίτε. Και κάποιοι άλλοι που το παίζουν εθνοσωτήρες. Και στο ραδιόφωνο εδώ ενώ μου είχαν πει θα βγω και θα μιλήσω, τελικά δεν βγήκαν εδώ και βγήκανε σε ραδιόφωνα του Χατζηνικολάου. Εθνοσωτήρες που δεν βγήκαν εδώ, βγήκανε στο ραδιόφωνο του Χατζηνικολάου που το πήρε ο Σάκαρης. Στον πεθερό του Μητσοτάκη βγαίνεις, εδώ δεν βγαίνεις. Ενώ μου είπες θα βγεις. Δεν πειράζει, ο Γρηγόρης τα έχει σημειωμένα όλα. Όλα. Περίμενες απόφαση. Πάει και η απόφαση, πάνε και όλα. Λοιπόν, φίλοι μου, πολλοί λένε και ξελένε. Πολλοί είναι κολοτούμπες, πολλοί δεν κρατάνε τα λόγια τους. Και επίσης κάτι ακόμα δεν κατάλαβα, επειδή μου την είπε ένας. Έχει κάποια προστασία, κάποια συγκεκριμένη δικηγόρος και δεν μπορώ να μιλάω για αυτήν? Ή επειδή είναι στον κύκλο σας δεν μπορώ να αναφέρω κάποια πράγματα, κάποιες αλήθειες? Εγώ δεν το βουλώνω για κανέναν, καταλάβατε? Είτε είναι στον εθνικιστικό χώρο, είτε είναι στον πατριωτικό χώρο, είτε είναι στην αριστερά, είτε είναι όπου είναι. Εφόσον έχει κάνει κάποια πράγματα και είναι αλήθεια, θα τα πω. Να μην τα έκανε. Δεν κατάλαβα, δεν θα μιλήσουμε δηλαδή για αυτό το πρόσωπο? Γιατί? Γιατί εκπροσωπεί κάποιο συγκεκριμένο και δεν είναι μόνο συνήγορος του συγκεκριμένου. Έχει άλλους πελάτες. Σε παρακαλώ πολύ, δεν τρελαθούμε τελείως. Να μην τα έκανε. Εδώ είμαστε όμως, εδώ είμαστε. Η αλήθεια θα υπερισχύει όποιος κι αν είναι απέναντι και αν λέει ψέματα. Δεν με νοιάζει ποιος είναι απέναντι. Εγώ τους συμπαθώ μερικούς, άλλους τους αντιπαθώ. Αλλά όποιος λέει ψέματα προσπαθεί να παρεμβάλλει τον κόσμο, προσπαθεί να μπερδέψει τον Έλληνα πολίτη και δεν θα το επιτρέψω. Εδώ θα ακούγεται μόνο η αλήθεια. Πάμε τώρα όμως λίγο εδώ στο αυτό το χοντρό επεισόδιο με το Μαρινάκι, με τον Καραπαπά, με τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Σκισμένες μπλούζες, σφαλιάρες, φτισίματα. Θα μου τους όρχεις, κάτι τρέλες τώρα. Τρέλες. Που σας το παρουσιάζουν σαν μια πλευρά ότι είναι, από τη μια πλευρά είναι η υγιής επιχειρηματικότητα, η οποία απάντησε σε ένα επιτελικό κράτος. Και είχαν έναν γόνιμο διάλογο για τη θεσμική δωράκιση του απορρίτου των επικοινωνιών πάντα, και χρησιμοποίησαν μια γαλλική διάλεκτο

0: Αυτό είναι το επίπεδό τους. Χθες ξεγυμνώθηκαν, χθες πέσανε οι μάσκες. Ποιοι επιχειρηματίες και ποιοι κρατικοί λειτουργοί. Αυτή είναι η πραγματική όψη τους. Τους είδατε. Η μάνα σου η τέτοια, όχι θα μου κάνεις, όχι θα μου ράνεις, όχι σφαλιάρες, όχι σχισμένες μπλούζες. Αυτή είναι η σοβαρότητα. Αχ, τώρα. Πώς είναι να βλέπεις τον κουμπάρο με τον ανιψιό να δέρνονται. Για πες μου λίγο. Πώς είναι, πώς νιώθεις. Σαν να βλέπουμε ταινία του Σακελαρίου. Τα μικρά οικογενειακά δράματα που κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Χρόνια. Ποιος έβαγε τα λεφτά του ενός, ποιος κρυφάκουγε τον άλλον, ποιον θα στηρίξει ο ένας, θα στηρίξει τον Τσίπρα, ο άλλος είναι με τον Μητσοτάκη, όχι ο ένας έχει το ένα κανάλι και μοιράζει τις εφημερίδες, όχι ο άλλος έχει όμιλο, όχι ο άλλος έχει ξεκινήσει συνεργασία με τον Βαρδινογιάννη και τον Κυριακού, όχι ο άλλος έχει μαζί του τους Εβραίους, όχι χαμός. Χαμός! Όχι ρώτα τον Παπαμιμίκο, όχι ρώτα τον έναν, όχι ρώτα τον άλλον. Εγώ αν πάω στο γήπεδο και παίξω μπουνιές με κανέναν, θα με κλείσετε φυλακή, θα με κλείσετε φυλακή. Ο αγνός ο παδός θα πάει στο γήπεδο και πιάνεται στα χέρια. Ρε, εδώ να ανάψεις ένα πυρσό. Πας ένα χρόνο φυλακή και δεν υπάρχει έφεση. Έχουν περάσει νόμο. Και οι ΔΑΠ όταν πανηγύριζαν ανάψανε πυρσούς και δεν τους μάζεψε κανένας. Επιλεκτική δικαιοσύνη. Αν έχεις τα κονέ σου είπα, δεν πας μέσα. Τώρα πολλοί αναφέρουν και άλλα πράγματα, γιατί εγώ είμαι εκπρόσωπος των ακροατών. Πολλοί αναφέρουν κάτι για μπετονιέρες. Μη φουντώνετε, λέει το Βαγγέλη, γιατί θα βάλει μπρος την μπετονιέρα. Τι εννοεί? Άλλοι λένε ο κύριος Δημητριάδης πρέπει να διαλέξει παπούτσια, λέει, σε γκρι χρώμα σιγά σιγά. Αλλά να ταιριάζει. Ένα τσιμεντή χρώμα, λέει, παπούτσια πρέπει να διαλέξει για να μπορέσει να κοροϊδέψει την κατάσταση. Ο Focus FM 103,6 έψαξε και βρήκε το κωδικό χρώματος για να μπορέσει να αποφύγει τα χειρότερα σύμφωνα με την κοινή άποψη. Λοιπόν, ο κωδικός λέγεται Μολυβή 194. Μπορείς να τη βρεις σε πάρα πολλούς ομίλους που πουλάνε χρώματα. Μολύβι 194, ακριβώς σαν το τσιμέντο το χρώμα. Για να μην έχεις πρόβλημα και για να μην σε κοροϊδεύουνε, κύριε Δημητριάδη, οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω. Εγώ λέω τι λένε οι ακροατές, δεν αφήνω υπονοούμενα. Τώρα, κατευθείαν την επόμενη μέρα, μετά από αυτό που έγινε, για να μπούμε στο ζουμί και για να σας εξηγήσω τι έρχεται. Κατευθείαν, την επόμενη μέρα από το σκηνικό, βγάζει άρθρο το μανιφέστο. Και τι λέει? Σύμφωνα με πληροφορίες, επίθεση δέχθηκε ο Δημητριάδης. Τι θα έλεγε? Θα σχηματιστεί, λέει, δικογραφία από την αστυνομία που έχει ήδη επιληθεί του θέματος. Και σας διαβάζω το κρίσιμο σημείο για να καταλάβετε πού θα το πάνε. Όλα αυτά συμβαίνουνε, το διαβάζω αργά για να το καταλάβουν όλοι, ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης και η διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι υπόδικοι για την υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγερίδη. Συγκεκριμένα γράφει το μανιφέστο. Τα μέλη της ηγετικής ομάδας της ΠΑΕ Ολυμπιακός κατηγορούνται για υποστήριξη, χρηματοδότηση εγκληματικής οργάνωσης και υποκίνηση αθλητικής βίας. Γιατί σας διάβασα αυτό το άρθρο? Γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι από τη μία πλευρά είναι ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος είναι ανιψιός του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός έχει μια χύψη εξουσία, από ό,τι καταλαβαίνετε. Και αν λάβουμε υπόψη για τις καταγγελίες για πολιτικές παρεμβάσεις και αν δούμε και κάποια εγκλήματα όπως τα Τέμπη ή το σκάνδαλο των υποκλοπών και όλα αυτά, θα καταλάβετε ότι ίσως να προχωρήσει αλλιώς τώρα η υπόθεση του Λιγερίδη. Ίσως να δέχεται αρκετή πίεση ο επιχειρηματίας Μαρινάκης. Γιατί το μανιφέστο ξέρετε ποιανού είναι. Ξέρετε ποιος τους είπε να το γράψει. Να ξαναδιαβάζω το αρθράκι για να καταλάβετε τι έρχεται για τον κύριο Μαρινάκη. Όλα αυτά συμβαίνουν, γράφει το μανιφέστο. Ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης και η διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι υπόδικοι για την υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Συγκεκριμένα γράφει, σαν να το γράφει ο Δημητριάδης, εγώ έτσι το νιώθω. Τα μέλη της ηγετικής ομάδας της ΠΑΕ.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
3: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
4: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
3: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45. 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
5: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
7: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410501053. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
8: Πρότυπος βλεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βλεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.000 500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΗ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
9: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943 035 355 2641 031 835.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
0: Τώρα έτσι. Λέω εγώ. Επίσης τον κύριο Δημητριάδη, γιατί τον προστατεύουν τα ΕΚΑΜ? Και αυτό είναι μια ερώτηση. Για ποιο λόγο τον προστατεύουν τα ΕΚΑΜ, αφού πλέον δεν ανήκει στην πολιτική σκηνή? Μας λένε ότι θα κατέβει υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί θα κατέβει υποψήφιος? Νομίζω έλεγε ότι δεν θέλει να πολιτικοποιηθεί. Θέλει μήπως την ασυλία? Αλλά τα ΕΚΑΜ τι είναι? Σεκιουριτάδες. Λεφτά έχετε ρε, πάρτε ένα σεκιουριτά. Και μετά στείλανε λέει την αντιτρομοκρατική, γιατί ήταν και ο γιος του πρωθυπουργού στον αγώνα και φοβήθηκαν μη γίνει κάτι. Όλα αυτά γιατί? Γιατί πήγε στον τελικό Ολυμπιακός. Μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και ο Κιανακόπουλος που ήτανε, θα δώσει τα βίντεο από την κάμερα? Ή έκανε διάδρομο με το τσιγάρο στο στόμα? Τα βίντεο θέλουμε να δούμε, τις φαλιάρες και τις μπουνιές και τις μπλούζες να σχίζονται. Που όπως με ενημέρωσαν πριν πω για εκπομπή από την αίθουσα σύνταξης, η εισαγγελέας έχει ζητήσει να τα δώσουν όλα, να τα παραχωρήσουν όλα. Για να δούμε και τι αφήγημα θα βγάλει ο καθένας. Ο ένας λέει με ήρθε κοντά μου. Ας σας πω τώρα τι λέει ο καθένας, γιατί το σουσουδάκι θέλετε, σας ξέρω βρε κουτσομπόλες. Εσείς αυτά θέλετε. Τι έγινε και γιατί έγινε και πώς έγινε. Λοιπόν, θα σας πω εγώ πώς έγινε και τι έγινε. Θα σας πω εγώ, λοιπόν, ανέβαινε τη σκάλα από ό,τι με ενημέρωσε ο Μαρινάκης. Τον φώναξε, το λέει, έλα να σου πω. Και εκεί τώρα υπάρχει ένα ερωτηματικό. Αν τον έβρισε και του έδωσε σφαλιάρα ή αν πρώτα ο άλλος τον έφτισε. Η πλευρά του Δημητριάδη λέει, ήρθε, με φώναξε, με έβρισε τη μάνα και μου έδωσε σφαλιάρα και μετά υπήρξαν οι αντιδράσεις. Και η πλευρά του Μαρινάκη λέει ότι πρώτα με έφτισε και μετά τον χτύπησα. Ποιος λέτε εσείς ότι το ξεκίνησε? Ε, εδώ σας θέλω. Εδώ είναι η μαγιά. Ποιος λέτε εσείς ότι το ξεκίνησε? Και χαμός στην Ελλάδα για αυτό το κουτσουμπολιό. Ρε άστους να δέρνονται. Εδώ και εγώ είμαστε. Εδώ έρχεται ο πιο δύσκολος χειμώνας. Εδώ στείνουν την παραείπ. Τώρα που μιλάμε για αυτούς τους δύο, στείνουνε παραείπ. Τι σημαίνει παραείπ? Στείλουνε μέσα στην ΕΕΠ μια ομάδα η οποία θα είναι αμετάκλητη. Μονιμοποιούν αποσπασμένους για να μπορούν να τους ελέγχουν την επόμενη μέρα. Έχει έρθει ένα νομοσχέδιο, γιατί ξέρω ότι δεν ασχολείστε με τη Βουλή. Δεν βλέπετε ποιος παλεύει, ποιος αγωνίζεται μες στη Βουλή, ποιος φωνάζει, ποιος λέει ονόματα. Τίποτα, αυτά δεν τα βλέπετε. Εσείς βλέπετε τι σας παρουσιάζουν στην τηλεόραση. Άμα δείχνει ο Sky όλη μέρα Καριστιανού, Καριστιανού θα λέτε. Αν δείχνει όλη μέρα Ανδρουλάκη, Ανδρουλάκη θα λέτε. Ρε, μες στη Βουλή βλέπετε τι γίνεται. Ποιος φέρνει ονόματα, ποιος πάει κόντρα, ποιος φέρνει νομοσχέδια, ποιος δεν είναι με κανέναν όμιλο. Γιατί μαθαίνω ότι ο Μαρινάκης προσπαθεί να ρίξει το Μητσοτάκη μέσω του Τσίπρα. Του Τσίπρα που πρόδωσε τη Μακεδονία. Ο Τσίπρας που έκανε το όχι, ναι. Ο Τσίπρας στο Capital Control. Ο Τσίπρας που δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος να πει δύο λέξεις στα αγγλικά. Κοροϊδευόμαστε. Και φυσικά από ό,τι ακούγεται στην πιάτσα, δεν έχω στοιχεία ξαναλέω επιβεβαιωμένα, στηρίζει και άλλους. Και όταν λέμε στηρίζει, λογικά με χορηγίες. Δεν πέφτει έτσι ο Μητσοτάκης. Και ο Έλληνας πολίτης πρέπει επιτέλους να παρακολουθήσει Βουλή για να δει τι νομοσχέδια έρχονται, ποιος δεν είναι με κανέναν όμιλο και ποιος αγωνίζεται κόντρα στο σύστημα και βγάζει στη φόρα τα πράγματα. Γιατί έχει έρθει τώρα, σας λέω, νομοσχέδιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Τίτλος είναι «Αποτελεσματική εφαρμογή στην ελληνική ένωμη τάξη του εκτελεστικού κανονισμού». Τι καταλαβαίνετε από αυτό, για πείτε μου. Καταλαβαίνετε τίποτα, να καταλάβει έξω ο άνθρωπος που είναι στο καφενείο, ο οποίος έχει χίλιες δυο υποχρεώσεις, τίποτα από αυτό που σας είπα, όχι. Γι' αυτό σας αναλύω τι συμβαίνει. Λοιπόν, διατάξεις. Στο άρθρο 41, ανοίξτε τα αυτιά σας να ακούτε τι γίνεται. Γιατί σας έχουν αλλάξει την ατζέντα θεμάτων. Στο άρθρο 41 εισάγονται κάποιες αλλαγές στο νόμο 3649 του 2008. Το οποίο είναι, οι οποίες αλλαγές είναι για το προσωπικό της ΕΕΠ. Ωραία. Υπάρχει μια κεντρική πρόβλεψη που είναι ένα νέο άρθρο, το 16α. Και τι λέει αυτό το άρθρο? Τι λέει αυτή η διάταξη? Δημιουργεί για πρώτη φορά δυνατότητα μόνιμης μετάταξης στην ΕΕΠ των δημοσίων υπαλλήλων. Ωραία. Δηλαδή θέλει να πάει κάποια άτομα ο Μητσοτάκης στην ΕΕΠ και μόλις τα πάει εκεί θα είναι μόνιμη στην ΕΕΠ. Δεν θα μπορεί να τους κουνήσει ούτε ο επόμενος ούτε ο παραεπόμενος αν δεν αλλάξει αυτή τη διάταξη. Αυτό γιατί το κάνει? Γιατί σε περίπτωση που δεν εκλεγεί στις επόμενες εκλογές, που δεν βγει πρωθυπουργός, θα έχει τα δικά του άτομα μέσα στην ΕΕΠ. Το καταλαβαίνετε, είναι αυτό που έπαθε ο Τραμπ με τη CIA στην Αμερική. Ποιος λέει ότι μπορούνε να πηγαίνουν άτομα στην ΕΕΠ, δημόσιους υπάλληλους, και να είναι μόνιμοι εκεί? Μόνο Μητσοτάκης τα κάνει αυτά. Και φυσικά υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από αρκετά κόμματα, τα οποία λένε όχι, αυτό δεν πρέπει να περάσει. Γιατί δεν πρέπει όμως να περάσει, ξέρετε? Γιατί στο μυαλό σας έχετε ότι το χρήμα κινεί τον κόσμο. Αυτό λέτε τόσα χρόνια. Πλέον δεν ισχύει αυτό. Ο κόσμος κινείται από τα data. Πολυεθνικές εκεί πέρα έξω σκοτώνονται μεταξύ τους με φόντο τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων. Κυβερνήσεις ολόκληρες οθούν τον πλανήτη σε παγκόσμια σύγκρουση για τον ίδιο ακριβώς λόγο, για τα προσωπικά δεδομένα. Όσο πιο μεγάλος είναι ο όγκος πληροφόρησης, τόσο μεγαλύτερη και η ισχύς εκείνου που την κατέχει. Δείτε το σκάνδαλο Epstein. Απέδειξε το ότι πάνω από τα χρήματα είναι οι πληροφορίες. Σε αυτό το σκάνδαλο άνθρωποι ανέσχυτοι που βίαζαν και βασάνιζαν παιδάκια, οι οποίοι ήτανε πανίσχυροι οικονομικά, πανίσχυροι κοινωνικά και πολιτικά, ξεγυμνώθηκαν με μια πληροφορία και υποτάχθηκαν φυσικά σε άλλους ισχυρότερους. Γιατί? Γιατί βγάλανε στη φόρα τάπλητα. Γιατί είχαν στην κατοχή τους τις πληροφορίες και εκβιάζανε κόσμο. Γι' αυτό σας λέω ότι η κατοχή του οπτικοακουστικού υλικού κάποιων αποτρόπαιων πράξεων, πολιτικών, παπάδων και πάει λέγοντας, είναι το πιο ισχυρό όπλο. Δεν είναι το χρήμα. Τους έχουνε πιασμένους. Και αναρωτιέμαι για το σκάνδαλο των παράνομων ηχογραφήσεων, παρακολουθήσεων στην Ελλάδα. Γιατί δεν χρειάζεται και πολύ σκέψη για να οδηγηθεί κανείς σε συμπεράσματα. Γιατί, για παράδειγμα, ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους της χώρας, ο οποίος είναι πλειοκτήτης και καναλάρχης, συγκρούεται ανοιχτά με ένα κυβερνητικό στέλεχος που υπό άλλες συνθήκες θα θεωρούταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει και τόση σημασία. Ποιο είναι αυτό το ελαττήριο της σύγκρουσης για να παίξουν σφαλιάρες και μπουνιές? Η μόνη απάντηση που μπορώ να σκεφτώ είναι το ότι όσο μεγάλος και τρανός κι αν είναι κάποιος επιχειρηματικά, κάποιος άλλος έχει πληροφορίες. Άρα έχει μεγαλύτερη εξουσία. Και αυτό το μοντέλο επιβολής λειτουργεί παντού. Από την πολιτική μέχρι τα μίντια, μέχρι τον αθλητισμό, μέχρι όπου φτάνει το μυαλό σας. Μέχρι όπου φτάνει το μυαλό σας. Γι' αυτό βλέπουμε ότι πλέον η σύγκρουση των εξουσιών στην Ελλάδα παίρνει και χειρόπια στη διάσταση. Διότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Και όλα αυτά θα είχαν λυθεί αν η δικαιοσύνη κρατούσε τις ισορροπίες. Μια δικαιοσύνη που για μένα φταίει για όλα στην Ελλάδα. Για όλα φταίει η δικαιοσύνη, φίλοι μου. Η δικαιοσύνη φταίει. Γιατί δεν έχει κανένας δικαίωμα να ξέρει τι κάνω εγώ στην προσωπική μου ζωή. Κανένας. Δεν έχει κανένας δικαίωμα να μπαίνει στο τηλέφωνό μου και να παρακολουθεί το τι κάνω. Κανένας. Είτε είναι Κινέζος, είτε είναι Πακιστανός, είτε είναι Εβραίος, είτε είναι Γερμανός, είτε είναι Αμερικανός ή Ρώσος. Όπως δεν έχει κανένας δικαίωμα να με εκβιάζει. Δεν έχει κανένας δικαίωμα να μου λέει έλα εδώ, έχω για σένα αυτό, αν δεν κάνεις εκείνο θα σου κάνω τάδι, θα το βγάλω στη φόρα. Υπάρχει πολύ βρωμιά σε αυτό το βόθρο που ονομάζεται πολιτική σκηνή. Πολύ βρωμιά. Εγώ ξαναλέω. Δεν είμαι με κανέναν. Δεν ανήκω σε κανέναν όμιλο. Δεν τα παίρνω από κανέναν, γι' αυτό και μπορώ και μιλάω ανοιχτά για όλους. Στεκόμαστε μόνοι μας, χωρίς χορηγούς, χωρίς να τσοντάρουν λεφτά, χωρίς τίποτα. Και αναφέρω ότι ανάμεσα στον κύριο Δημητριάδη και στον κύριο Μαρινάκη η λύση είναι η εξής, για να λυθούν όλα. Πάρτε το Δημητριάδη, πάρτε και το Μαρινάκη, βάλτε τους μέσα ένα κελί να τα λύσουν μόνοι τους. Χωρίς εκαμίτες, χωρίς μπράβους, χωρίς υπηρεσίες, χωρίς λογισμικά, χωρίς καράβια, χωρίς ελικόπτερα, χωρίς κονέ. Εμένα στο χωριό μου τουλάχιστον έτσι μου μάθανε. Αν είσαι άντρας και έχεις πρόβλημα με κάποιον, πας εσύ και τα παντελόνια σου. Κανένας άλλος. Ένας με έναν, δεν πάνανε 300 κιλά. Δεν πάνανε 2 μέτρα. Ένας με έναν, έλα να το λύσουμε και να τελειώνουμε.

Τώρα θα μου πεις εδώ υπάρχουν κάτι χρεοκοπημένοι, ανεξάρτητοι και δίδεν σκληροί που τους παρουσιάζουν με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν εδώ πέρα κάτι καταχρεωμένοι, γιατί υπάρχουν και άλλες μορφές πίεσης. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να κατέχει κάποιος κάποιον άλλον και να του λέει τι να κάνει. Υπάρχουν άνθρωποι που φοράνε γραβάτα και κουστούμι, που τους βλέπετε στις τηλεοράσεις να σας το παίζουν εξουσιαστές και στην πραγματικότητα ζουν με δανεικά και με ανοχές. Υπάρχουν βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο και δημοσιογράφοι του συστήματος που ζουν με δανεικά και ανοχές. Ζουν με χρέη, με υποκρισία και κάνουν σαν νταντάδες ό,τι τους λένε αυτοί που τους ανέχονται. Ό,τι τους λένε αυτοί που τους εξυπηρετούν. Αυτοί που τους δανείζουν. Οι ερωτήσεις είναι απλές. Ποιος τους χρηματοδοτεί? Με ποια πολιτική ανοχή δεν πάνε φυλακοί? Και ποιοι είναι αυτοί που διακινούν μαύρο χρήμα ή ξεπλένουν μαύρο χρήμα? Και ποιοι είναι αυτοί που διαγράφουν χρέη? Αυτές είναι ερωτήσεις σοβαρές. Εκεί θα έπρεπε να επικεντρωθούν οι περισσότεροι. Τι ακριβώς συμβαίνει? Τι ακριβώς συμβαίνει, φίλε μου? Και επειδή τώρα τα λέμε όλα έξω από τα δόντια, ποιος πιστεύει εκεί πέρα έξω ότι δεν υπάρχουν υπουργοί που παίρνουν ποσοστό για μίζα? Εδώ πέρα μαθαίνω ότι κάποιοι έχουν και συγκεκριμένο όνομα για το πόσο ποσοστό μίζας θέλουν να παίρνουνε. Άμα ο άλλος, για παράδειγμα, θέλει να παίρνει 8% μίζα σε κάθε έργο, τον φωνάζει η επιχειρηματική πιάτσα το οχτάρι. Άλλους τους φωνάζουν το δεκάρι. Ποιος είναι το δεκάρι? Βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί και θέλω να μου στείλετε μηνύματα στο Viber σήμερα. Ποιος πιστεύετε ότι είναι το δεκάρι στην πιάτσα? Ποιον αποκαλούνε δεκάρι, φίλοι μου, πείτε μου? Ποιον? Υπάρχει ένας υπουργός που οι επιχειρηματίες τον αποκαλούνε δεκάρι. Για ποιο λόγο τον αποκαλούνε δεκάρι, ξέρετε? Γιατί θέλει 10% από κάθε δουλειά και κάθε εργολαβία. Εδώ quiz σημερινό στον Focus FM 103,6, στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα. Ποιον υπουργό αποκαλούν οι επιχειρηματίες στην πιάτσα δεκάρι? Και τον λένε δεκάρι γιατί θέλει 10% από κάθε δουλειά που δίνει, από κάθε εργολαβία. Να δω ονόματα θέλω, στα σχόλια και στα μηνύματα.

0: Όποιος το βρει, όποιος το βρει, κερδίζει μια αναφορά στην εκπομπή. Ό,τι θέλεις. Όποιος βρει ποιον λένε, ο πρώτος που θα το βρει βασικά, γιατί μπορεί να το βρουν πιο πολύ, κερδίζει μια αναφορά στην εκπομπή. Είτε επιχείρηση, είτε ένα μήνυμα που θέλει να περάσει στο κοινό. Ό,τι στείλει. Αν το βρει, ό,τι στείλει, θα το πω στον αέρα. Λοιπόν, επειδή έχουμε 5 λεπτάκια όμως και έχω να αναλύσω και άλλα πραγματάκια, πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν ενεργά τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει. Και βλέπω και κάποιους σκουρόχρωμους, θα μπορούσα να πω, που φανατικά υποστηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Έχει αναρτηθεί ένα βίντεο από αυτό, πρέπει να είναι ένα τσιγκάνικο πάρτι. Κάτι τσιγκάνι πρέπει να είναι αυτό το βίντεο. Χορεύουν πάνω σε ένα μπαλκόνι οι τσιγκάνοι. Σουρωμένοι πρέπει να είναι, 2 η ώρα το πρωί. Και από κάτω έχει έρθει περιπολικό. Το βρίζουν, το φωνάζουν οι τσιγκάνοι. Του λένε φύγε από εδώ, θα μας κάνεις, θα μας ράνεις, θα μας κλάσεις. Τι πάει λέγοντας, ξέρεις τώρα. Και φεύγουν οι αστυνομικοί. Φεύγουνε. Και αναρωτιέμαι τι φοβάστε, ρε. Δηλαδή, άμα ένας Έλληνας πολίτης πάει ένας αστυνομικός να το συλλάβει και τον πει ο Έλληνας πολίτης, θα σου κάνω, θα σου ράνω, θα σου μάνω, δεν θα τον μαζέψει. Θα τον μαζέψει. Άλλους κι άλλους όμως δεν τους μαζεύετε. Γιατί δεν τους μαζεύετε? Γιατί η τσιγκάνικη κοινότητα φέρνει ψήφους? Γιατί η πακιστανική κοινότητα φέρνει ψήφους? Κάτω στο κέντρο της Αθήνας τους Πακιστανούς γιατί δεν τους ελέγχουνε, που έχουν απλώς οι πάγκους? Για να μην χαλάσει η καρδιά. Πώς το λένε, τζαβέτα σλαμ. Πώς το λένε, ρε. Αυτόν που είπαν ότι θα τον διώξουν και τελικά δεν τον διώχνουνε. Ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας. Τζαβέτα σλαμ. Για να μην χαλάσει η καρδιά του τζαβέτα σλαμ και δώσει γραμμή στην πακιστανική κοινότητα να μην ψηφίσει κανένας Νέα Δημοκρατία, επιτρέπεται στους Πακιστανούς να κάνουν ό,τι γουστάρουν και τους δίνεται άσυλο. Ε! Και αναρωτιέται ο Έλληνας πολίτης ποιοι πάνε και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Αλλά, αλλά, η άμπαμπα και πάει λέγοντας. Και αλλή, αλλή και. Τώρα θα μου πεις, σαν τους κλέφτες είναι. Ο Αλή Μπαμπά και οι 40 κλέφτες. Μπορεί γι' αυτό να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία οι Πακιστανοί. Γιατί νομίζουν ότι είναι ο Αλή Μπαμπά και οι 40 κλέφτες. Μπερδευτήκατε, δεν είναι ο Αλή Μπαμπά. Αλλά έχει αρκετούς κλέφτες. Δεν είναι 40 κλέφτες. Πολύ περισσότεροι είναι οι κλέφτες. Πολύ περισσότεροι είναι οι κλέφτες. Τσιμεντή παπουτσάκι. Γιατί ρε φίλε τώρα κάνεις τέτοιο σχόλιο και λες ότι δεν γίνεται να φοράει κάποιος γκρι παπούτσι? Άμα κάποιος είχε στο μυαλό του ότι υπάρχει περίπτωση. Τι θες δηλαδή? Τι θες δηλαδή, να φορέσεις κανένα τσιμεντόλιθο αντί για κανένα παπούτσι? Τι, καλύτερα παπουτσάκι γκρι παρά τσιμεντόλιθο. Τι θα πούνε, γράφει άλλος, οι ελευθεροτέκτονες. Τι να πούνε και αυτοί κάτω στα υπόγεια, μωρέ. Βάλτε κανέναν εξαερισμό κάτω στα υπόγεια, ρε. Καλοκαίρι έρχεται 40 βαθμούς, θα πάθετε τίποτα εκεί πέρα κάτω στις στοές σας. Είστε ποντίκια, είστε. Πηγαίνετε κάτω εκεί πέρα τις συνευρέσεις σας και τις συνελεύσεις σας πάνω σε κανέναν όροφο. Βάλτε κανένα κλιματιστικό, τι πράγμα είστε. Φοράτε και στολές, φοράτε και καπέλα, παίρνετε και τα ραβδιά. Ποιον θα υποστηρίξουνε, μου λέει ο άλλος, οι ελευθεροτέκτονες. Τι με νοιάζει εμένα, τι θα κάνουν κι αυτοί. Εδώ πέρα δεν βλέπεις, όλη η Ελλάδα έχει πάρει popcorn. Ωχ, ωχ, τα μηνυματάκια έχουν έρθει. Ωχ, εδώ πέρα όλα τα ονόματα έχετε γράψει. Όλοι αυτοί πιστεύετε ότι παίρνουν δηλαδή ποσοστά? Όλοι αυτοί πιστεύετε ότι παίρνουν 10% μιζουλά? Δεν έχετε αφήσει και κανέναν που το βρήκε. Νάτος, το βρήκε αυτός. Θες να πω το όνομά σου στον αέρα? Ε, τι είσαι, Κινέζος είσαι? Θα το πω, δεν πειράζει. Μπορεί να έχουν, τώρα μπορεί να είσαι και ο μόνος στην Ελλάδα με αυτό το όνομα. Κέρδισε ο Νίκος Τσάνκ. Έτσι το λένε. Κινέζος κέρδισε, ρε παιδιά. Τόσοι Έλληνες, ρε, σας κέρδισε ο Κινέζος. Νίκος Τσάνκ. Νίκο Τσάνκ. Στείλε, ρε φίλε, τι θες να πούμε στον αέρα. Στα ελληνικά, αν γίνεται. Τι θα γίνει τελικά, θα πάει κανένας φυλακή ή όλοι ελεύθεροι? Θα δούμε, ρε, κανένα πίσω από τα κάγκελα. Και βλέπω και έναν αγρότη ο οποίος έλεγε ότι δεν θα σταματήσω να ψηφίζω Κωνσταντίνο Καραμαλή. Αυτός εδώ πέρα ο συγκεκριμένος φώναζε και έλεγε εγώ θα στηρίζω Καραμαλή στις αίρες μέχρι να πεθάνω. Ο Καραμαλής είναι ο καλύτερος, φώναζε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή του Αχιλέα, έτσι. Από τα Τέμπη, ξέρετε, ο υπουργός μεταφορών. Που κρύβεται τώρα. Έχει φύγει, έχει κρυφτεί. Που είπε δεν θα ξανακατέβω υποψήφιος και έχει άφεση αμαρτιών. Αυτόν τον υποστήριζε φανατικά ένας αγρότης. Μέχρι τις προηγούμενες μέρες που του ήρθε ένα χαρτάκι και τον καλούνε στα δικαστήρια να λογοδοτήσει, διότι θεωρείται ύποπτος και παράνομος και το ότι έπαιρνε επιδοτήσεις με παράνομο τρόπο. Και ξαφνικά από τη στιγμή που του ήρθε το χαρτί για να πάει στα δικαστήρια, δηλώνει ότι δεν θα ξαναστηρίξει Καραμαλή. Δηλαδή ρε φίλε, στήριζες Καραμαλή επειδή σε κάλυπτε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ο Νίκος ο Τσάνκ δεν στέλνει μήνυμα. Α, πληκτρολογία, άντε ρε Τσάνκ. Άντε, παραπέντε είναι. Πρέπει να κλείσουμε και μια πρώτη ώρα να πάμε μετά στον Απόστολο Πετράκη να δούμε τι λέει και αυτός για τις φαλιάρες και για τις μπουνιές. Και θα αφιερώσουμε και ένα τραγούδι σήμερα. Θα αφιερώσουμε και ένα τραγούδι σε όλους αυτούς εκεί πέρα. Ναι. Θα βάλουμε τραγουδάκι. Άντε ρε Τσάνκ. Μας γκάστρωσες να πούμε. Θα γεννήσουμε μέχρι να στείλεις μήνυμα. Σιγά στείλε κάτι. Τι τόσο δύσκολο είναι, πληκτρολογείς και σβήνεις. Ως Πειραιώτης λέει, γράφει αυτός ο Τσάνκ που κέρδισε στο διαγωνισμό και βρήκε ποιος είναι ο υπουργός δεκάρη που παίρνει μίζες. Ως Πειραιώτης παντρεμένος με εγγονή πρωθυπουργού λέει, λέω ότι η σαπίλα φεύγει μόνο με κάποιον που είναι ανεξάρτητος. Δηλαδή φίλε, κέρδισες εδώ διαγωνισμό να διαβάσω ένα μήνυμα στον αέρα και μου έγραψε αυτό το πράγμα. Και ποιος Πειραιώτης παντρεμένος με εγγονή πρωθυπουργού? Ποιος? Εγώ δεν είμαι κανένα, σας είπα. Αν και παλαιότερα στο γήπεδο φωνάζαμε ένα σύνθημα για τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Σαν οπαδός του ΠΑΟΚ φώναζε ένα σύνθημα. Ωε, ωε, ωε, ο Βαγγέλος με φόρμα ριγέ φωνάζαμε. Για να κάτσει καλά, για να βάλει μυαλό 10 χρόνια στον κορυδαλό. Τα λέγαμε αυτά τα σύνθηματα. Εντάξει, στις ομάδες υπάρχουν αυτά. Βάλε, λέει τραγούδι, φεύγουμε για τραγούδι. Ναι, φτάνει το σάτ. Άρτε ο Πετράκης να μας τα πει ο Πετράκης τώρα με τη δική του άποψη. Έλα, έλα, δώσε το τραγούδι τώρα να πάμε στη δεύτερη ώρα. Δελτίο ειδήσεων και επανέρχομαι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πριν πάμε σε τραγούδι, θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό. Το ξέχασα, συγγνώμη. Ένα ηχητικό του Τζίμι του Πανούση. Βάλε, βάλε, να το ακούσουμε το ηχητικό αυτό του Πανούση. Το ξέχασα. Και μετά θα πάμε σε τραγούδι. Για να πούμε και πού το αφιερώνουμε. Βάλε λίγο τον Πανούση. 30 δευτερόλεπτα είναι. Δώστε να.
1: Εγώ ακόμα δεν έχω επαγγελματιστεί προσανατολιστικά. Δηλαδή ακόμα δεν ξέρω αν έχω καταλήξει σε αυτήν. Ξεκίνησα ως χειριστής γλώσσας, μετά έγινα συλλέκτης οργασμών γυναικείων, μετά έγινα και αντρικών, γιατί είναι της μόδας τώρα. Ξέρετε, δημοφιλοφιλία διδάσκεται και στα σχολεία. Άρα, Τσίπρα. Ξέρετε, θα σας πω κάτι. Να μην εμπιστεύεστε ποτέ άντρα με γυναικεία περιφέρεια. Δηλαδή, ο Τσίπρας, ο Λιάγκας και πολλοί άλλοι παρατηρήστε έχουν γυναικεία περιφέρεια. Έχουν μπουτάκια, έχουν Ξέρετε, θα σας πω κάτι. Να μην εμπιστεύεστε ποτέ άντρα με γυναικεία περιφέρεια. Δηλαδή ο Τσίπρας, ο Λιάγκας και πολλοί άλλοι παρατηρήστε έχουν γυναικεία περιφέρεια. Έχουν μπουτάκια, έχουν Αυτή μακριά. Είναι επικίνδυνα άτομα. Επικίνδυνα.
0: Δώσε, δώσε. Αφιερωμένο το τραγούδι. Γιατί χθες κάποιοι δεν κοιμήθηκαν.
2: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.
4: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
5: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
4: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
5: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
4: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
5: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
5: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
6: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
7: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
8: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
9: Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697 7276 060.
10: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942 47 2720.
11: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
12: Για ένα γάμο παραμυθένιο. Για μία βάπτιση ονειρεμένη. Για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
13: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
14: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
13: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
14: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
15: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
14: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
15: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
16: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
17: Ζώτο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
18: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
17: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
18: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
17: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
18: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
17: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
18: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
17: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
18: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
17: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
19: Κουτερίς Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρις Bakery. Γεύση που μένει.
20: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
21: Άνοιξη.
22: Ώρα για ανανέωση.
21: Καλοκαίρι.
22: Καιρός για καθαρό σκάφος.
21: Φθινόπωρο.
22: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
21: Χειμώνας.
22: Καθαριότητα παντός καιρού.
21: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
22: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
21: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
21: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
23: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350 51 643.
24: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζει το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
24: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
1: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
2: Πιτσαρία Μαμά Μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά Μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 2641-044-555.
3: Μάμα Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
4: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-046-922.
25: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58606. Honda Moto. Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
26: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
27: 210-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
28: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
29: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
28: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
30: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
31: Δεν είναι μια αστοχία το γεγονός ότι ένας ο οποίος κατηγορήθηκε για βιασμό δεν έμεινε στη φυλακή καθόλου, ήταν έξω και τώρα σκότωσε ένα παιδάκι στον πύργο προχθές. Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι στις φυλακές. Νόμους έχουμε και μάλιστα πολλούς. Ο νόμος είναι ένα εργαλείο για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη τι είναι? Είναι ιδανικό. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε από τη μία πλευρά τη δικαιοσύνη και από την άλλη πλευρά την απονομή της δικαιοσύνης, υπάρχει ένα χάος. Και ποιοι καλούνται να απονείμουν δικαιοσύνη? Άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούν σωστά και αντικειμενικά για να αποδώσουν δικαιοσύνη. Ο αδύναμος που θα πάει σε ένα δικαστήριο, ο κουλουράς της Ομόνιας, όπως λέω χαρακτηριστικά, μπορεί να δικαστεί.
32: Βεβαίως.
31: Και ο άλλος ήταν παιδοβιαστής, δεν δικάστηκε. Το 13 ήταν έξω. Όταν μιλάμε για μια χώρα, ένα κράτος δικαίου, που μόνο ο κράτος δικαίου δεν είναι, πόσο μάλλον δίκαιο κράτος.
32: Πολύ.
31: Και το κράτος δικαίου προκύπτει μέσα από την σωστή δικαιοσύνη.
33: Έχετε μείνει νηστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη? Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
31: Κυρία Κατσούλη.
33: Είναι χείρα. Κυρία παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.
5: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα, κύριε Πετράκη.
6: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη, σε εσάς και στο γραμματέα σας.
5: Κύριε Πετράκη, δεν σας ακούμε πολύ καθαρά για κάποιο λόγο.
6: Ναι, ακούτε τώρα?
5: Τώρα καλύτερα, ναι.
6: Καλησπέρα, λέω σε εσάς και στο γραμματέα σας.
5: Κύριε Πετράκη, εδώ πέρα τι γίνεται? Επειδή εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μασάει τα λόγια του. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει όλους αυτούς τους ισχυρούς ανθρώπους κατά την πορεία της ζωής σας. Πείτε μας λίγο, πώς τη βλέπετε τώρα αυτή τη φάση, χθες στο γήπεδο να παίζουν σφαλιάρες μεταξύ τους?
6: Κύριε Σερέτη, καταρχήν πριν αρχίσουμε να κάνουμε την απαντήση όλες τις σας, για να μην το ξεχάσω, θα ήθελα να δώσω συλληπιτήρια στην οικογένεια του Παρασκευά του Άντρα,
5: ναι,
6: ενός από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές, κατά γνώμη Έλληνες, που βγήκαν ποτέ, για να τα καλύτερα, το γνώριζα προσωπικά, και να μιλήσει πολλές φορές μαζί του το ποδόσφαιρο, ειδικά την εποχή που ήμουν στο Ξαδρά μας. Ένα φανταστικό παιδί, ένα κόσμιο ρομαντικά για το διολυνικό ποδόσφαιρο. Έφυγε νωρίς, τα συλληπιτήρια μου στην οικογένειά του.
5: Συγγνώμη, ένα ακόμα να βάλουμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο επίσης ότι έχει φύγει από τη ζωή και η γωγό μας Τροκώστα.
6: Συλληπιτήρια
5: και στη δική της, στην οικογένεια.
6: Στον Τραϊνό Δέλα και στην οικογένειά της γενικότερα. Τώρα, κύριε Σερέτη, να την απαντήσω στην ερώτησή σας. Κύριε Σερέτη, δύο χρόνια κοντά σε εκπομπή σας, 1,5 χρόνο και πλέον που βγαίνω και στα σύνορα με τα δικά μου, έχω πει κάποια πράγματα για τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Πολλές φορές με έχουν χλεβάσει, με έχουν ειρωνευτεί και ακόμα συνεχίζουν κάποιοι και το κάνουν. Μίλησα ότι έχει πάρει τη μισή ΕΚΑΜ να τον φυλάει πριν πολλούς μήνες την εκπομπή σας. Εχθές στο γήπεδο ήταν σε παγκόσμια μετάδοση, όχι πανευρωπαϊκή, και στην Αμερική μεταδόταν το παιχνίδι, στο τελικό της Euroleague, ένας απλός δικηγόρος, πρώην γενικός γραμματέας του Μαξίμου, μέλος της οικογένειας Μητσοτάκη, να έχει πολλαπλάσια φρουρά από ένα δισεκατομμυριούχο κρίσο. Το είδαμε όλοι με τα μάτια μας.
5: Ναι, είχε αρκετή φρουρά.
6: Περισσότερο το Μαρινάκι.
5: Εντάξει, δεν μπόρεσα να μετρήσω άτομα, αλλά και οι δύο είχαν ισχυρή
6: φρουρά. Γνωρίζω και πρόσφατα οι καταστάσεις και είδα πολλές φορές το βίντεο σας, το επιβεβαιώνω. Και μπορώ κάθε να το επιβεβαιώσω αυτό, να το διαπιστώσει. Ετέπειτα. Είδαμε πριν λίγες μέρες το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημητριάδη μαζί με άλλα, μην τα χαρακτηρίσω, γιατί τα ζώα τα αγαπάω και τα σκυλιά, μέλη της Νέας Δημοκρατίας να τραγουδάνε για τη Μεγάλη Ελλάδα, τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η Μεγάλη Ελλάδα που ονειρεύει ο κύριος Δημητριάδης, η σιωμή του. Να παίζει μπουνιές και να φτύνει και να λέει θα μπιπ μπιπ τα μπιπ μπιπ μπιπ. Κύριε Σερέτη, είναι καθεστώς. Ποτέ στην ιστορία της χώρας, ποτέ στην ιστορία της χώρας, έχω ζήσει πολλά περιστατικά σε γήπεδα, καθώς όπως μου έλεγε ήμουν πολλά χρόνια σωματοφύλακας ενός πανίσχυρου Έλληνα που είχε ενασχόληση με τον αθλητισμό, είχαμε το ποδόσφαιρο. Έχω δει πολλές φορές τις εκατομμυρίουχους να έρχονται παράθεση με πολιτικούς σε εξέδρες γηπέδων. Ποτέ, μα ποτέ των ποτών, δεν είχαμε τέτοιο περιστατικό ξανά.

0: πάρα πολύ επικίνδυνη.
1: Εγώ για το Μαρινάκι, το Βαγγέλη, και δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός, ούτε έχω καμία επαφή με το Μαρινάκι, θα ίσα σας πληροφορώ. Δεν έχω καμία επαφή και δεν είμαι και στον κύκλο του καθόλου, παρόλο κριτικός ο ένας και εγώ και αυτός κριτική. Απλά για τον Δημητριάδη γνωρίζω πράγματα, για το, αποδειγμένα. Για το Μαρινάκι δεν γνωρίζω αποδειγμένα πράγματα, παρά μόνο εικασίες και φήμες. Άρα θα πάω με αυτά που γνωρίζω.
0: Η δικαιοσύνη πώς το βλέπετε, θα αναλάβει τουλάχιστον να δει το τι ακριβώς έχει συμβεί και να καταδικάσει αν κάποια από αυτούς τους δύο είναι επικίνδυνοι, παράνομοι και πάει λέγοντας, γιατί εγώ έχω παρατηρήσει διάφορες υποθέσεις και βλέπω ότι η ελληνική δικαιοσύνη σε κάποια θέματα δεν ασχολείται, κάνει την παλαβή.
1: Εδώ δεν έχει ασχοληθεί, κύριε Σέρετη, σε σοβαρά πράγματα. Θα ασχοληθεί για μια εξύβριση απλή. Γιατί μια εξύβριση απλή μιλάμε είναι εκεί πέρα. Τι έγινε?
0: Υπήρξε και βία. Ένα λεπτό. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Για να καταλάβει, ναι, να καταλάβει και το ακρατήριο κάτι, κύριε Πετράκη, ναι, συγγνώμη, θα σας αφήσω να μιλήσει τόση ώρα θέλετε. Ναι, αλλά πρέπει να το πω αυτό. Επειδή έχω υπάρξει οπαδός, επειδή έχω δει φίλους μου να πηγαίνουν φυλακή για μια μπουνιά σε ένα γήπεδο, ο νόμος 2725 του 1999, ο οποίος έχει τροποποιηθεί κιόλας δύο φορές, προβλέπει κάποια πράγματα για τη βία στα γήπεδα. Δεν γίνεται τον Έλληνα πολίτη ο οποίος πάει στο γήπεδο, νευριάζει, μαλώνει με τον διπλανό του, πλακώνεται, να τον βάζουν φυλακή κατευθείαν και εδώ πέρα φάτσα φόρα σε τελικό ευρωπαϊκό. Δύο ισχυροί άνθρωποι να πλακώνονται και να μην υπάρχει κάποιος να αναφέρει ότι υπάρχει αυτός ο νόμος.
1: Σωστή είναι να σου κάνει, βεβαίως. Έχουν πάει φίλοι για τα ίδια πληθυντικά, έχουν καταδικαστεί. Αυτό είναι αλήθεια. Πολλές φορές, ειδικά το τελευταίο διάστημα, μετά την αναδιάρθρωση του νόμου περιεθνικής βίας, που έγινε πολύ πιο επιβαρυντική η περιστάση τέτοιων περιπτώσεων μάλλον. Τέλος πάντων, κύριε Σερέτη, και να επέμβει δικαιοσύνη, κύριε Σερέτη, τα ποτέ να το ξέρουμε. Δεν πρόκειται να βγει ποτέ τίποτα για αυτούς. Από την άλλη, ο Μαρινάκης, ένας ιδιώτης, ένας επιχειρηματίας, ένας κρίσος, ένας καθαρίας. Είναι για μένα, έχει λογική ότι κοιτάει να προστατεύει πάντα τα συμφέροντά του. Τα συμφέροντα του Μαρινάκη δεν είναι ίδια με του ελληνικού λαού, κύριε Σερέτη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Του κάθε Μαρινάκη στη θέση του Μαρινάκη, του Λάτ, του Μαρινογιάννη, του Μητυλινέου, όλων των κρίσεων. Παγκοσμίως είναι αυτά, δεν είναι μόνο στη χώρα μας. Από την άλλη έχουμε έναν ο οποίος είναι πολιτικός, άσχετα από το παίζει μη πολιτικός. Και είναι τα νήματα ακόμα και είναι στην Δημοκρατία. Τώρα, σήμερα που μιλάμε, το είδαμε και στο συνέδριο. Εμένα, και όχι μόνο επειδή πραγματικά εμένα ο Δημητράς είναι εχθρός μου, το έχω πει χίλιες φορές. Είμαστε σε αντιδικία.
0: Εννοείται δικαστικά ότι έχετε αντιδικίες και ότι υπάρχει μια...
1: Έχω πει και στη δικαιοσύνη, σε ρέτη. Ναι. Έχω πει και άλλα πράγματα στη δικαιοσύνη και να σας δώσω μια είδηση ότι μετά τόσο γύρω που θα ειδοποιήσει, αύριο θα καταθέσω για τα Τέμπη τελικά.
0: Α, αύριο θα καταθέσετε για τα Τέμπη τελικά.
1: Ναι. Ενώ μου είχαν ειδοποιήσει καιρό ότι πρέπει να καταθέσω,
0: ναι, πάντως...
1: θα το βεβαιώσω για αύριο.
0: Επειδή θέλω να σταθούμε λίγο σε κάτι που αναφέραμε πριν, όπως και να έχει η κοινωνία έχει μια άποψη για αυτά τα τσιμεντή παπούτσια και για το χαβαλέ που κάνουνε. Αν και θεωρώ ότι τώρα εντάξει, αυτοί οι δύο ισχυροί άνθρωποι δεν θα μπουν σε τέτοιες διαδικασίες, ούτε θα ασχοληθούν με αυτά που αναφέρει η κοινωνία. Βλέπω όμως ότι θα υπάρξει μια συγκεκριμένη στάση, γιατί διάβασα ένα άρθρο και την πρώτη ώρα, για την υπόθεση Λιγερίδη. Και θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό. Πιστεύετε το ότι ο κύριος Δημητριάδης, έχοντας θείο το Μητσοτάκη, μπορεί να παρεμβάλλει? Μπορεί να ξεκινήσει και να δώσει, ας πούμε, έτσι ένα μήνυμα στη δικαιοσύνη το ότι εμπλέκεται ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός σε αυτό που έγινε με τον Γιώργο Λιγερίδη και κάπως έτσι να μπορέσει να τον εκδικηθεί με αυτόν τον τρόπο?
1: Κύριε Σερέτη, είναι ξεκάθαρο ότι μπορείς ο Λιγερίδη ήταν τραγικό γεγονός, δεν το συζητάμε καν. Η δολοφονία ενός ανθρώπου που ήταν στην υπηρεσία του στα ΜΑΤ είναι κάτι που δεν μπορούμε να το δεχτούμε όλη η κοινωνία υπόλοιπη. Είναι ένα αποτρόπο γεγονός που ευχόμαστε να μην ξαναγίνει. Από την άλλη όμως, ήδη παίζεται το παιχνίδι αυτό που λέτε. Ήδη έχει κατηγορηθεί ως ο πρόεδρος του Ολυμπιακού για εγκληματική οργάνωση. Λες, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού έδωσε εντολή να πεταχτεί μια φωτοβολίδα σε ένα αγώνα βόλεϊ. Κατανοούμε, θεωρώ, και δεν είμαι Ολυμπιακός, προσέξτε, καμία σχέση με τον Ολυμπιακό. Αλλά βλέποντας και κρίνοντας τα πραγματικά πρακτικά
0: γεγονότα. Δεν κατηγορείται γι' αυτό όμως, κύριε Πετράκη. Ένα λεπτό.
1: Για εγκληματική οργάνωση, σηματοδότηση των παντοπαδών.
0: Δεν κατηγορείται στην ουσία ότι πέταξε αυτό στη φωτοβολίδα. Λέει το άρθρο ότι αυτή υπάρχει μια ηγετική ομάδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός που υποστηρίζουν και χρηματοδοτούν αυτούς τους οπαδούς που θεωρούνται εγκληματική οργάνωση.
1: Και θέτει ποια ΠΑΕ, ισχυρή ΠΑΕ, στην Big Five στη χώρα μας, δεν. Οι οπαδοί δεν χρηματοδοτούνται με εισιτήρια, με εκδρομές πολλές φορές, κάποιες φορές, κάποιοι από αυτούς, από τις νικές των ΠΑΕ. Να μου πει ένας μία θέλω.
0: Εννοείται ότι επειδή, ας πούμε,

0: Υπηρετούν κάπως τους οπαδούς που κάνουν μια κερκίδα από την ΠΑΕ, δεν σημαίνει ότι αυτοί τους προωθούν να κάνουν κάποια εγκλήματα.
1: Έχετε υπάρξει οπαδός, το έχετε πει πολλές φορές και πριν το είπατε.
0: Εγώ είμαι κατά της ΠΑΕ όμως.
1: Εσείς είστε κατά της ΠΑΕ, είπα μερίδα οπαδών. Ναι. Δεν υπάρχουν μερίδες οπαδών.
0: Βέβαια.
1: Είστε καλό τους ανθρώπους να μιλήσει γι' αυτό.
0: Βέβαια, υπάρχουν.
1: Από την ΠΑΕ, για να υποστηρίζουν την ΠΑΕ, τον πρόεδρο της τάξης των οργανωμένων, παίρνουν εδώ.
0: Οι γνωστοί υπάλληλοι.
1: Αυτό είναι άλλο αυτό. Και άλλο ότι χρηματοδοτούν εγκληματική οργάνωση της τάξης των οπαδών.
0: Εδώ υπάρχει όμως μια ερώτηση. Βεβαίως. Αυτοί οι οπαδοί παύλα υπάλληλοι, οι οποίοι εξυπηρετούνται από την ΠΑΕ, πολλές φορές υπάρχει περίπτωση να εξυπηρετούν και σε παράνομες δραστηριότητες κάποιους, ας πούμε, που έχουν το χρήμα. Αυτή είναι η ερώτηση που θέτουμε.
1: Θεωρώ ότι και αν υπάρχει αυτή η περίπτωση, δεν είναι σίγουρα για να διαπράξουν δολοφονία ενός αστυνομικού.
0: Καλά, σίγουρα δεν πιστεύω.
1: Μπορεί να είναι με την τάξη των οπαδών, μια ψηλοτρομοκρατία, μια.
0: Όχι, δεν πιστεύω κι εγώ ότι κάποιος έχει τέτοια πρόθεση να σκοτώσει κάποιον. Δεν το πιστεύω.
1: Τίποτε, επειδή πρέπει να είμαστε τόσο σοβαροί.
0: Όχι, αλήθεια
1: όταν
0: είναι.
1: Όταν έχουμε δημοσιολόγο, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Κανένας δεν θέλει να σκοτώσει. Κανένας δεν θέλει να σκοτώσει.
1: Ακριβώς. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι περίπου παρόμοια περίπτωση, κύριο Σερέτη, με τη Χρυσή Αυγή. Αυτό που κάνουμε στην κλιματική οργάνωση τώρα, τον Ολυμπιακό.
0: Έχει διαφορές. Δεν είναι τόσο ίδιο.
1: Έχει διαφορές, αλλά έχει κοινούς παρανομαστές. Για πράξεις απλών μελών της Χρυσής Αυγής καταδικάστηκε και όλο το κόμμα της ηγεσία.
0: Ναι, αλλά εκεί πέρα υπήρχαν τάγματα εφόδου, υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Στην κερκίδα δεν είναι ακριβώς έτσι. Εντάξει, έχει διαφορές.
1: Δεν παρανομαστε σίγουρα. Απλά σας λέω και πάλι ότι είναι ένας μοχλός πίεσης. Τελείωσε η υπόθεση του Νόρου Αν που κρατούσαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Για μένα έχει τελειώσει. Εντελώς. Και βρήκανε ένα άλλο τρόπο να προσπαθούν να τον κρατάνε. Αυτό, κύριε Σερέτη, να μην διαζόμαστε και μην κρίνουμε, πρέπει να σταματήσουμε σε αυτή τη χώρα να κρίνουμε ανάλογα τα οπαδικά ή τα προσωπικά μας ποταπά συμφέροντα. Είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία γενικότερα.
0: Δεν είναι καθαρή όμως. Εγώ δεν μπορώ δηλαδή αυτό να το ανοιχτώ. Κανένας από τους δύο για μένα δεν είναι καθαρός. Σας το λέω, κύριε Πετράκη.
1: Δεν είναι καθαρός. Κύριε Σερέτη, ποιος μίλησε καθαρότητα.
0: Όχι, γενικά το λέω. Δεν είναι και στην ΠΑΕ υπάρχει πολύ βρωμιά γενικά στις ΠΑΕ και γενικά και στο Μαξίμου υπάρχει πολύ βρωμιά και πολύ ψέμα και πολύ διαφθορά και για μένα η ελληνική δικαιοσύνη θα μπορούσε να κρατάει την ισορροπία. Δεν είμαι με κανέναν τους.
1: Και εγώ είμαι με κανέναν απόλυτα. Αυτή τη στιγμή, κύριε Σερέτη, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο και το πιο επικίνδυνο πρόβλημα στη χώρα μας είναι το καθεστώς που έχει δημιουργηθεί από τη συγκεκριμένη οικογένεια Μητσοτάκη. Πιστεύω ότι ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων το θεωρεί το ίδιο και με μένα αυτό το πράγμα. Και ότι είναι άμεση επιτακτική ανάγκη να φύγουν από την εξουσία.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν βέβαια ο Μαρινάκης πάλι το ξαναλέει και ποια είναι η διαφορά σε αυτό που είπατε πριν. Βρωμιά στην ΠΑΕ, βρωμιά στον πολιτιστικό χώρο. Βρωμιάξει το Μαξίμου.
0: Κάπου έχει υπάρξει και ανοχή όμως. Κάπου έχει υπάρξει και ανοχή και από όσο γνωρίζω είναι και κουμπάρι.
1: Η διαφορά είναι μεγάλη, κύριε Σερέτη, είναι ότι μεν είναι ιδιώτες και άλλοι είναι πολιτικοί που και καλά παγμένοι στη σωτηρία μας της χώρας και του λαού.
0: Ναι, αλλά ήταν και κουμπάρι παλιά, συνεργαζόντουσαν αυτοί.
1: Είναι ακόμα κουμπάρι με την τώρα. Την έχει παντρέψει ο Μαρινάκης και έχει βαφτίσει το παιδί την τώρα.
0: Και γιατί μάλωσαν δηλαδή, κύριε Πετράκη.
1: Κύριε Σερέτη, θυμάστε. Ο κ. Δημητριάδης έχουν κάνει 4 μήνες, δεν με ενδιαφέρει. Την αλήθεια λέω. Θυμάστε μια φορά ένα viral βίντεο που ένας βγαίνει στην εκπομπή του Τάκη του Τσουκαλά και λέει με Παναθηναϊκό στο μπάσκετ και Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο και του κάνουν Τσουκαλά άντε γεια, δεν μιλάω με ανώμαλους.
0: Ναι, το θυμάμαι αυτό.
1: Ωραία. Ο κ. Δημητριάδης είναι αλακάρτο παδός του Ολυμπιακού. Είναι ο παδός του Ολυμπιακού στο μπάσκετ λόγω της στενής προσωπικής σχέσης που είχε με τον αδερφό Αγγελόπουλο και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Μέσα στην καρδιά μου, πράγμα που δεν είμαι Ολυμπιακός και μια ελληνική ομάδα κατάξει στην Ευρωλίγκα, ό,τι είναι ελληνικό εγώ το υποστηρίζω, κύριε Σερέτη.
0: Καλά, φίλαθλος, ναι, βέβαια, πάμε.
1: Ό,τι είναι ελληνικό το υποστηρίζω. Είμαι πάντα με τους Έλληνες. Από την άλλη όμως το ποδόσφαιρο, τρύπα της Πρωταθλήτρια στο Καραϊσκάκι και δεύτερον, για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω της συνεργασίας που είχε κάνει με άλλο παράγοντα του ποδοσφαίρου για να κάνει άλλες δουλειές, υποστήριζε και είχε θέσει ένα μηχανισμό υπέρ της άλλης ομάδας. Δηλαδή είναι
0: άρα,
1: αυτό που του καλάς.
0: Άρα δεν είναι οπαδός. Άρα δεν είναι οπαδός, είναι φίλαθλος.
1: Όχι, δεν είναι φίλαθλος. Είναι αλακάρτ.
0: Για μένα το λέω έτσι γιατί ο οπαδός δεν αλλάζει ομάδα. Μόνο οι φίλαθλοι μπορούν να υποστηρίζουν και διαφορετικές ομάδες.
1: Δεν είναι φίλαθλος. Είναι ανάλογα τα προσωπικά του συμφέροντα που κυβέρνονται.
0: Α, δηλαδή πάει όπου έχει συμφέρον. Όχι. Άρα μπορούμε να πούμε κάπως ότι.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Η ώρα στο ραδιοόραμα Είναι 2:30.
4: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
5: Μήπως να πετάμε τότε.
4: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
6: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
7: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
8: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
7: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
8: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
7: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
8: Καθαριστήρια So Clean.
7: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
8: και Πλατεία 3 Φανάρια.
7: Και στο www.soclean.gr.
6: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
9: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
10: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
2: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
1: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
1: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
2: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-736091 και 6987-059838 και στο metallicacteria.com.
1: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
3: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
4: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
5: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
6: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
7: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
8: Το Double Espresso Café.
7: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
8: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
7: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
8: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
7: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
8: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
7: Double Espresso Café.
8: Διπλή απόλαυση. Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύόλιο παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 26415514 45. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
9: Ακούτε ράδιο Όραμα στους 101,7.
10: Ζούμε για κατασκοπία.
11: Βεβαίως, και γι' αυτό ήταν άλλωστε το άρον-άρο κουκούλωμα της υπόθεσης από τον εισαγγελέα Τζαβέλα. Όταν δεν άφησε τον κύριο Τσεφέ, από τα άκουσα της εκπομπής σας στις άλλες εκπομπές, να καταθέσει τα στοιχεία που τα αποδεικνύανε. Και πιστεύω, κύριε Σέρα, ότι...
10: Άρα, συγγνώμη λίγο, κύριε Πετράκη. Αυτό είναι πολύ σοβαρό για την κατασκοπία και θέλω την άποψή σας και για αυτό το νομοσχέδιο που πάνε να περάσουν τώρα για τις μετατάξεις και τα πρόσωπα τα οποία θα είναι μόνιμα στην ΑΕΠ. Δηλαδή, θα υπάρξει, σύμφωνα με το άρθρο 41... αυτού του εκτελεστικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το νομοσχέδιο που περνάνε, θα υπάρξει μια διάταξη η οποία τι θα κάνει, θα δημιουργεί τη δυνατότητα μόνιμης μετάταξης στην ΕΕΠ δημοσίων υπαλλήλων που θα διαλέξει αυτή η κυβέρνηση. Πώς ακούτε εσείς το ότι αυτή τη στιγμή θα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία θα είναι μόνιμα στην ΕΕΠ? Είναι σαν να χτίζουν ένα πυρήνα για εμένα, τον οποίο θα μπορούν να αξιοποιήσουν ακόμα και αν δεν είναι στην εξουσία.
11: Και θέλετε, είστε ο πρώτος που είχατε πει ότι η επόμενη κυβέρνηση, όταν και εφόσον έρθει με το καλό, και ελπίζουμε μια κυβέρνηση πατριωτική που δύσκολο όπως είναι τα πράγματα, αλλά ελπίζω την τελευταία, θα είναι όμοιρο στα χέρια του ήδη καθεστώτων Μητσοτάκη, καθώς όλα τα έχουν μεταβάσει δικούς τους. Αλλά τα ελέγχουν την ενέργεια, το ρεύμα, τα πάντα. Έτσι κάνουν ακριβώς το ίδιο μοτίβο και με την ΕΕΠ. Θα διορίσουν τώρα που βλέπουν την καυτή ανάθρωπη τόσης να έρχεται, φροντίζουν σε όλα τα σημεία κλειδιά, σε όλα τα πόστα, να βάλουν δικούς τους για μετάκλητους που να μην μπορεί η επόμενη κυβέρνηση να τους αλλάξει, ώστε να ελέγχουν ακόμα και όπου και βρίσκονται αυτοί τα νευραλγικά σημεία της χώρας. Ένα από τα πιο νευραλγικά σημεία της χώρας είναι η ΕΕΠ.
10: Σαν μισθοφόροι κάτι.
11: Ξεκάθαρα μισθοφόροι. Ξεκάθαρα είναι μισθοφόροι και όχι μόνο μισθοφόροι, είναι οι μισθοφόροι αλλάζουν. Οι μισθοφόροι σήμερα πληρώνουν ένα, πάει αλλού. Είναι οι ειδικοί ασφαλείας τους σε πολλά πράγματα. Ασφαλίζουν σε αυτούς τους.
10: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και θεωρώ ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα έπρεπε να σταθούν απέναντι και να μην το επιτρέψουν. Διότι κάπως έτσι.
11: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τι να κάνουν.
10: Να μην ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο, αλλά έχει τους περισσότερους, θα μου πείτε τώρα.
11: Εδώ και φαίνεται με τις χρυσές εσείς και εγώ το έχουμε πολλές φορές, δεν βγαίνει αποτέλεσμα ποτέ, παρά μια κωμωδία είναι για το TikTok να βγάζω βιντεάκι να γελάω ο κόσμος και να κάνουν την πολιτική να μοιάζει σαν πραγματικά κωμωδία, παροδία μάλλον. Είδαμε τις υποκλοπές τώρα, ενώ οι χρυσές ήταν 120 ψήφους πάντα, σοφά νομοθέτησε 120 ψήφους, ώστε να μπορεί η αντιπολίτευση ενωμένη, ένα μέρος της αντιπολίτευσης, να καταθέσει και να πετύχει μια εξαρτησία. Αδιαφορείς, αν το κάνανε 151 προχθές για τις υποκλοπές, να μην μπορεί να γίνει σταστική. Δεν θέλονται το Σύνταγμα, δεν θέλονται τους νόμους, δεν θέλονται τίποτα πια, τα έχουν καταστήσει όλα. Αλλά προσέξτε κύριε Σερέτη, αν περάσει αυτό που ζήτησε η Κοβέση, θα πέσει πείνα στη χώρα.
10: Για ποιο απ' όλα μιλάτε?
11: Για την ενεργοποίηση του μηχανισμού ερεσιμότητας.
10: Ναι.
11: Να παγώσουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα πάντα στη χώρα μας.
10: Ούτως ή άλλως τελειώνει και το Ταμείο Ανάκαμψης τον Αύγουστο, οπότε αλλά ο χειμώνας θα είναι
11: και
10: δύσκολος.
11: Και πείτε μάλλον ότι οποιοδήποτε κονδύλι να παγώσει. Ίσως όμως, κύριε Σερέτη, όσο τραγικό και να ακούγεται αυτό που λέω, να μας χρειάζεται να γίνει. Γιατί μόνο έτσι σου ξυπνήσουμε.
10: Ναι, αλλά πρέπει να πούμε κάτι. Άμα γίνει αυτό που λέτε με τη Λάουρα την Κοβέση και παγώσουν όλες οι επιδοτήσεις, θα ζήσουμε σκληρή πείνα το χειμώνα.
11: Σερέτη, θα τη ζήσουμε. Αλλά καλύτερα να έρθουμε τέλος παρά μια αθλητότητα που δεν έχει τέλος. Αφού δεν ξυπνάμε αλλιώς, ίσως είναι ο μόνος τρόπος να ξυπνήσουμε.
10: Μιλάμε για να το καταλάβει και το ακρατήριο, να μην παίρνουν λεφτά τα σχολεία, να μην παίρνουν λεφτά τα νοσοκομεία. Μιλάμε για σοβαρές καταστάσεις.
11: ΕΣΠΑ είναι ευρωπαϊκά. Πάσε το παιδί στο νοσοκομείο, πρέπει να κάνει ΕΣΠΑ για να το πάρουν. Στον παιδικό σταθμό, μάλλον, συγγνώμη.
10: Άρα ποιος θα επιβιώσει, όποιος έχει παχύ πορτοφόλι μόνο στην Ελλάδα?
11: Κύριε Σερέτη, ο μηχανισμός ερεσιμότητας δεν θα είναι για μόνιμα. Δεν είναι για μόνοι, δεν καταργούνται διαπαντός. Μέχρι να επανέλθει το κράτος δικαίου στην Ελλάδα θα τα οικοδέσει. Και πώς να μην το τα οικοδέσει, όταν στην ευρωπολογία που κατάφερε νίκη στα Φλωρίδη προχθές και καλά για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης για τους πολιτικούς, ότι μέσα στις 2-3 μήνες τα πλημελήματα των βουλευτών και υπουργών να δικάζονται, πέρασε και ένα μικρό κομματάκι στο τέλος, ότι τα κακουργήματα πλέον δεν θα εξετάζονται από την οικοδέση, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά από Έλληνα ειδικό ευθέτερα κρατή. Δηλαδή, αποδειγμένα, άλλη μια πράξη συγκάλυψης του κουλώματος και δείχνοντας σε όλο τον κόσμο ότι δεν τους ενδιαφέρει τίποτα παρά μόνο αυτοί να κάνουν ό,τι θέλουν και να έχουν την ασυδοσία να το κάνουν και να το καλύπτουν μπροστά στα μάτια του ελληνικού λαού και της Ευρώπης γενικότερα.
10: Πρέπει να προετοιμαστεί ο ελληνικός λαός για αυτά που έρχονται από ό,τι φαίνεται. Αυτό λέτε, αυτό το μήνυμα στέλνετε.
11: Ο ελληνικός λαός πρέπει να προετοιμαστεί και περισσότερο απ' όλα πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Να ξεσηκωθεί, να διώξει την κυβέρνηση αυτή είναι, με όποιους τρόπους, και με τις εκλογές αλλά και με διαμαρτυρίες, με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί, γιατί οι λαοί κύριε Σερέτη δεν σώζουν, οι λαοί σώζουν. Το έχω πει πολλές φορές. Να μην φτάσουμε σε αυτό. Αν φτάσουμε σε αυτό, οι επόμενοι μήνες θα είναι σκληροί για τη χώρα μας. Πάρα πολύ σκληροί.
10: Το πιστεύω και εγώ. Βλέπετε να πηγαίνουμε σε εκλογές το Σεπτέμβριο, κύριε Πετράκη, μετά από όλα αυτά. Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω, έχει την εξουσία ο Βαγγέλης Μαρινάκης να ρίξει την κυβέρνηση?
11: Έχει τη δύναμη να το κάνει, κύριε Σεπτέμβριο.
10: Με ποιο τρόπο, δηλαδή, να αποτραβήξει κάποια πρόσωπα από την κυβέρνηση, όπως έκανε παλαιότερα με τον Παπασταύρου και τον Πρατάκο?
11: Κύριε Θερέτη, έχει το μεγαλύτερο ποσοστό στα μέσα ενημέρωσης. Έχει συνεργασίες με τους υπόλοιπους ισχυρούς άντρες της ενημέρωσης. Ο Κόρακας Κοράκο μάτι δεν βγάζει στον ωκεανό Καρχαρίες, δεν θα δείτε ποτέ λεπτό Καρχαρία να επιτίθεται σε ένα άλλο Καρχαρία λευκό. Θεωρώ ότι έκανε ένα μοιραίο λάθος ο Δημητριάδης εκθέτει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και εύχομαι να βγει αληθινό. Ο εχθρός του εχθρού μου αυτή τη στιγμή είναι φίλος μου, κύριε Σερέτη. Και ο Δημητριάδης, η οικογένεια Μητσοτάκη, είναι εχθρός του ελληνικού λαού, δεν είναι προσωπικός δικός μου μόνο. Το έχουν αποδείξει. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορεί και να αποτραβήξει βουλευτές από τη Δημοκρατία, αλλά και μπορεί μέσω του πανίσχυρου μηδιακού οργανισμού που διαθέτει, αλλά και με τις συμμαχίες με τους άλλους μηδιακούς οργανισμούς, να ρίξουν την κυβέρνηση πολύ εύκολα, ναι.
10: Έχουν τη δυνατότητα αυτή, πιστεύετε, έτσι? Γιατί δεν το κάνουνε τότε?
11: Κύριε Σερέτη, διότι μέχρι χθες ήταν αμπράντιφερ. Πιέζω μέχρι ένα σημείο, δώσε μου εκείνο, νταλαβέρνα γίνεται. Θεωρώ ότι μετά από αυτό που έγινε χθες, θα χοντρίνει το πράγμα από την πλευρά του Μαρινάκη, το εύχομαι. Κύριε Σερέτη, είναι ικανή η αλαζονία και η έπαρση που έχουν, την έδειξε ξεκάθαρα χθες. Δεν σταματάνε πουθενά. Δεν κολλώνουν σε τίποτα, δεν την υπολογίζουν τίποτα. Έχουν αποκτήσει τέτοια έπαρση και τέτοια συγκέντρωση εξουσία στα χέρια τους που νομίζουν ότι είναι επιτυχής θεοί στη χώρα μας.
10: Υπάρχει κόντρα. Υπάρχει τώρα, όντως έχουν σοβαρό θέμα μεταξύ τους αυτοί.
11: Εσύ ρε, τι θα γιγαντωθεί τις επόμενες μέρες.
10: Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι τόσο εύκολο να πάρει μια συγκεκριμένη στάση. Θεωρείτε ότι έχει και με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας πρόβλημα ο Βαγγέλης Μαρινάκης?
11: Γνωρίζω ότι τώρα μέχρι λίγο καιρό προσπαθούσε να παίξει να έχει ένα ρόλο με ισορροπιστή και να ηρεμήσουν τα πράγματα. Αν και δεν είμαι σίγουρος ότι την τώρα Μπακογιάννη διαθέτει άρρηστες σχέσεις με τον κύριο Δημητριάδη.
10: Και μέσα στην οικογένεια δηλαδή έχουν προβλήματα.
11: Ο κύριος Δημητριάδης είναι πολύ κοντινός από ό,τι ξέρω. Και πόσο με προφορήσει άνθρωποι και καταστάσεις που γνωρίζουν μέσα του Μαξίου και της οικογένειας τι γίνεται, είναι κοντά στη Μαρέβα Μητσοτάκη. Μαρέβα με την τώρα, δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις.
10: Είχα διαβάσει ότι είχε αλλάξει κάτι κλειδαριές, ότι είχαν θέματα.
11: Έξω από το σπίτι μου η τώρα.
10: Στα μαχαίρια όλοι τους δηλαδή.
11: Κύριε Σερέτη, έτσι είναι αυτά. Έρχονται εποχές που οι φαμίλιες τρώγονται μεταξύ τους.
10: Γιατί έχουν κανένα σπίτι να χωρίσουνε?
11: Η εξουσία, κύριε Σερέτη, ποιος έχει τον έλεγχο της εξουσίας? Η Ντόρα με τον πατέρα της επί πολλά χρόνια ήταν το ισχυρό αφεντικό της οικογένειας Μητσοτάκη. Το ιερό το τέμπ της οικογένειας Μητσοτάκη. Άφερε τη ζωή, ο μικρός αδερφός τώρα, ότι είναι τον Πάδων, ο οποίος δεν τον είχαν σε υπόλοιψη και σε... Δεν πίστευε κανείς ότι αν μας έρθει κανείς πριν 15-20 χρόνια ότι ο πανίσχυρος στην Ελλάδα θα γίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Σύντρα Μπακογιάννη, θα του περούσαμε το κάμισο αυτό με τα ανάποδα μανίκια, ποιος το έλεγε.
10: Υπάρχει περίπτωση να φταίει το επίθετο? Μήπως ήθελε ο γέρος Μητσοτάκης να συνεχίσει όλη αυτή την πορεία στην πολιτική κάποιος Μητσοτάκης και όχι κάποια κυρία, ας πούμε, ονομάζεται Μπακογιάννη?
11: Θα ρωτήσω ότι προσωπικά το θέλανε και οι ξένες δυνάμεις περισσότερο, οι Εβραίοι περισσότερο. Καθώς η Μαρέβα είναι δικά τους, είναι πολύ Εβραία, ήταν δικός του άνθρωπος, είχε φύγει χρόνια και συζούσε στο Λονδίνο με εφοπλιστή. Την εποχή που όλοι βγήκε αρχηγός ο Μητσοτάκης και όλα δείχνανε πως ήταν ο επόμενος πρωθυπουργός, ξαφνικά ξανατευτήκανε, ξαναγαπηθήκανε, γύρισε πίσω η Μαρέβα για να ζήσουν μαζί μεγάλες στιγμές.
10: Συγγνώμη τώρα που το ρωτάω έτσι, αλλά ποιος πιστεύετε δηλαδή ότι τελικά κάνει κουμάντο σε όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία συναντάμε σε μια τέτοια οικογένεια ισχυρή?
11: Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτός που κάνει κουμάντο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
10: Καλά, αυτό δεν το πιστεύω ούτε εγώ.
11: Δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως γνωρίζω πάλι, έχει από πίσω του 10 επικοινωνιολόγους, 10 image makers, σκηνοθέτες, θεατρικούς παραγωγούς. Όλα είναι μια παράσταση αυτό.
10: Και πάλι χαιρετάει κούκλες από βιτρίνες όμως.
11: Πάλι χαιρετάει, καλύτερα ρομπότε
10: σκυλάκια.
11: Σκυλιά. Γενικά είναι στον κόσμο του. Βάζει τις μίξεις του συγγνώμη για τη λέξη κάτω από τα χαρτιά που του έχουν δώσει σε παγκόσμια μετάδοση. Κάνει το Mr. Bean πίσω από τον Τραμπ και πάει λέγοντας.
10: Μιλάει μόνος του με ηγέτες.
11: Μιλάει μόνος του. Γενικά κάνει πράγματα. Είναι ένας μπροστινός, όπως τα λέγαμε, στη γλώσσα της πιάτσας.
10: Και ποιος είναι όμως αυτός που στην ουσία κατευθύνει και έχει τώρα το πάνω χέρι. Αυτό θέλω να καταλάβω.
11: Εγώ και εσένα θεωρώ, και το έχω πει και στις εκπομπές, ότι η Μαρέβα είναι αυτή που κινεί την νήματα πίσω από το στο παρασκήνιο με την υποστήριξη του Μοσάτ, των Εβραίων. Και ότι έχει έρθει στη χώρα μας, ξαναγύρισε στην συζυγική της εστία με συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.
10: Αλλά από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν την κυρία Μαρέβα με τη Μοσάτ. Δεν ξέρω, εκτός αν υπάρχουν, δεν το ξέρω. Άμα δεν υπάρχουν, δεν μπορούμε να το υιοθετήσουμε, να το επιβεβαιώσουμε αυτό, κύριε Πετράκη. Είναι μια θεωρία.
11: Εγώ είπα ότι θεωρώ βάσει αυτά που γνωρίζω εντός της δημοκρατίας του Μαξίμου.
10: Κατάλαβα.
11: Ότι για μια εποχή ήταν, ειδικά όταν ο Γρηγόρης Δημητριάδης ήταν γενικός γραμματέας, που φαινόταν ότι ακόμα κινητά νήματα, το απέδειξε στο συνέδριο, είπαμε. Είδαμε όλοι, ξέραμε όλοι με τα μάτια μας, όσοι ήμασταν, ξέραμε, είχαμε πληροφορήσει από τον Μαξίμου, ότι το πρόσωπο του τρέμανε όλοι ήταν ο Γρηγόρης και η Μαρέβα.
10: Α, έχουν καλές σχέσεις δηλαδή αυτοί οι δύο μεταξύ τους.
11: Ναι, διότι δεν έχει το επίπεδο ο Δημητριάδης, Μπακογιάννης ή Μητσοτάκης, παρόλο που είναι πιο ικανός από τους δύο και τον ανιψιό, τον Γδάλακο τον πρώτο, πιο ευφυής, πιο ικανός είναι. Δεν είχε το επίπεδο Μητσοτάκης ή Μπακογιάννης, ήταν Δημητριάδης, ένα επίπεδο που δεν είναι τόσο πολύ, τόσο καθόλου πιασάρικο πολιτικά, και είχαν προβάδισμα οι άλλοι δύο πάντα από αυτόν στην πολιτική τους καριέρα και στο δημόσιο λόγο. Έτσι λοιπόν, ένας δικηγόρος με σχέση με τον ποινικό κόσμο, λόγω της ιδιότητάς του, ήταν πιο εύκολα συραγωγήσιμος από τη Μαρέβα. Αυτή είναι η προσωπική μου ανάλυση.
10: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ξέρετε κάτι, ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει την κυρία Μπακογιάννη, γνωρίζει τον κύριο Δημητριάδη, τον κύριο Μητσοτάκη. Κανένας δεν γνωρίζει την Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, την Εκατερίνη Μητσοτάκη, η οποία είναι και η μητέρα του συγκεκριμένου που μάλωσε.
11: Την περάσανε χθες γενιές 14, σωστά.
10: Ναι, χωρίς λόγο θεωρώ, δεν την έχω δει πουθενά τη συγκεκριμένη κυρία. Δηλαδή, δεν ασχολείται καθόλου με την πολιτική. Και αυτό φοβερό.
11: Εντάξτε, οι αδερφές της Ντόρας και του Κυριάκου δεν είχαν καμία ενασχόληση ποτέ με την πολιτική. Αυτό είναι αλήθεια. Ποτέ δεν ούτε απασχολήσανε την πολιτική ζωή του τόπου. Γενικά, ούτε τα δημοσιεύματα, αν εξαιρέσουμε μια εποχή που η μητέρα του Δημητριάδη είχε αυτό που είχε πει και ο κύριος Νίνος στην εκπομπή του Στέφανου Τουσίου τότε, ο άντρας της Δημοκρατικής που ήταν μέρος ασφάλειας της οικογένειας Μητσοτάκη.
10: Και η κυρία Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, όπως γνωρίζω, ήταν συνειδητήρια και πρόεδρος κάποια φόρουμ και είχε και κάποια εμπλοκή με κάποια δηληστήρια, θυμάμαι. Εντάξει, απλά δεν είναι τόσο ενεργή στην πολιτική. Αλλά κατά τα άλλα είναι και, είναι και αυτά κάποια ισχυρά πρόσωπα της οικογένειας.
11: Οι φαμίλες και οι Σερέτη μοιράζουν τα πόστα.
10: Μοιράζουν τα πόστα.
11: Οι φαμίλες πάντα να μοιράζουν τα πόστα, κύριε Σερέτη. Άμα δούμε και τον Ονό, το τριλογία του Ονού, ίσως πιο κλασική ταινία των εποχών για μένα. Θα δούμε ότι πρώτη στα παιδιά του, το ένα το πάει σε την κόρη του στη φιλανθρωπία, ώστε μέσω φιλανθρωπικών ιδρυμάτων να έχει επιρροή στον πολιτικό κόσμο και στην κοινωνία, ο άλλος στην τέχνη, ο άλλος στο ένα, ο άλλος στο άλλο.
10: Ναι. Περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα για το πώς λειτουργεί, η κυβέρνηση στην Ελλάδα.
11: Καθόλου περίεργα δεν είναι. Αποδεικνύονται καθημερινά ότι καταρχήν χάνουν την ψυχραιμία τους. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των καθεστώτων όταν αισθάνονται την πτώση τους. Και σας το ξαναλέω, δεν θα αλλάξουν αυτοί απλά με εκλογές αυτή τη φορά στη χώρα μας. Θα πέσουν με κρότοντα πέσουνε. Τα καθεστώτα δεν φεύγουν με εκλογές απλές. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Θα πέσουνε με κρότο. Με έντονο κρότο, κύριε Σερέτη. Και αν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός στρασιμότητας τελικά από την Ευρώπη που ζει σκοβέσει, δεν ξέρω αν προλάβουν να αφήνουν κάποια στιγμή και με τα ελικόπτερα.
10: Ναι. Οι συγκεκριμένοι δύο κάτοχοι τώρα της ΚΑΕ Ολυμπιακός, οι Αγγελόπουλοι, τους έχουμε δει και με την κυρία Κίμπερλι. Αυτοί τώρα εκεί πέρα που ήταν και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, του Γιαννακόπουλου, δηλαδή εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Εντάξει, ο Γιαννακόπουλος, άμα τον καλέσει εισαγγελία, είναι υποχρεωμένος να δώσει τα βίντεο. Δεν μας απασχολεί ο κύριος Γιαννακόπουλος. Χωρίς λόγο εμπλέκεται σε όλο αυτό, επειδή είναι με του.
11: Η Euroleague μπορεί να τιμωρήσει τον Γιαννακόπουλο όμως στο τέλος.
10: Γιατί να τον τιμωρήσει τον Γιαννακόπουλο?
11: Το συνήθως μαύρο πρόβατο που τιμωρείται.
10: Εντάξει, τέλος πάντων. Ας τον Γιαννακόπουλο. Οι Αγγελόπουλοι. Τι ρόλο έχουν παίξει, ποιον θα υποστηρίξουν τώρα οι Αγγελόπουλοι? Θα υποστηρίξουν τον κύριο Δημητριάδη, θα υποστηρίξουν τον κύριο Μαρινάκη, ποιον θα υποστηρίξουν?
11: Οι Αγγελόπουλοι θα κάνουν αυτό που κάνουν καλύτερα θα δοξαστούν κρυπτόμενοι. Δεν θα πάρουν θέση καθόλου στη δημοσιότητα και θα υποστηρίξουν αυτόν τον φίλο του, ο οποίο είναι ο κ. Δημητριάδης, που είναι δοξέδια μαζί του στο ΣΕΦ, που το παίζει ο Ολυμπιακός αλλά κάτω, όπως είπαμε.
10: Καλά, μπορεί να μείνουν και ουδέτεροι. Και
11: τις δουλειές τους. Προσπαθούν μέσω έτσι να αναπληρώσει ο ελληνικός λαός την ανακαίνιση του ΣΕΦ. Και όχι αυτοί. Δεν πάει λέγοντας.
10: Ναι. Γνωρίζω...
11: Όπως εύστοχα άκουσα, είπατε ότι όσοι η Δημοκρατική μετέβηκε στο γήπεδο λόγω της παρουσίας του Ιγόνου μετά εκεί πέρα.
10: Ναι, πήγανε, πήγε η Αντιτρομοκρατική, πήγε. Και θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο κιόλας ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ανήκει στην πολιτική σκηνή και είναι ιδιώτης, έχει ομάδα των ΕΚΑΜ μαζί του παντού. Ίσως γιατί είναι ανιψιός του Πρωθυπουργού.
11: Κύριε Σερέτη, ήμασταν οι πρώτοι που το σχολιάσαμε στην Ευρωπαϊκή. Θυμάστε όταν πήρε το διοικητή της ΕΚΑΜ και μια ομάδα των ΕΚΑΜ στην προσωπική του ασφάλεια. Πληρώνει, κύριε Σερέτη, με πάρα πολύ μεγάλους μισθούς το μήνα, με συμβόλαιο τριετές για να φύγει ο διοικητής των ΕΚΑΜ από την ΕΚΑΜ. Αυτό δείχνει κάποια πράγματα. Δείχνει ότι υπάρχουν εκατομμύρια χρήματα ώστε να μπορείς να δίνεις ένα τρομακτικά μεγάλο νούμερο που ένας μέσος Έλληνας τα λεφτά που δίνει το μήνα και ο Δημητριάδης για την ασφάλειά του δεν τα βγάζει σε 2 και 3 χρόνια ένας Έλληνας εργαζόμενος. Κατανοείτε το νούμερο?
10: Ναι.
11: Λοιπόν, ένα δείχνει ότι υπάρχει παχτωρός εκατομμυρίων. Από πού και πού προκύπτουν εκατομμύρια αυτά του κ. Δημητριάδη? Και δεύτερον, τι φοβάται ο κ. Δημητριάδης για να έχει πολλαπλάσια φρουρά από τον πιο ισχυρό άντρα της χώρας σε αυτή τη στιγμή? Εγώ γνωρίζω τι φοβάται. Ο λαός να το αναρωτηθεί.
10: Ο λαός αναρωτιέται και ο λαός δεν μπορεί να καταλάβει, κύριε Πετράκη. Τώρα εδώ πέρα έγινε. Είδαν χθες δύο ισχυρά πρόσωπα να παίζουν ξύλο και εδώ αποκαλύπτονται σήμερα πράγματα και για τους δύο που ίσως κάποιοι να μην τα είχαν αντιληφθεί.
11: Η διαφορά πάλι της αδέλφια δεν είναι στο Μαρινάκη. Ότι ο Μαρινάκης είναι ιδιώτης. Είναι καρχαρία.
10: Μα και ο, Δημητριάδης ιδιώτης είναι πλέον.
11: Δεν είναι ιδιώτης. Ο Σερέτη 100% όταν γύριζε την Ελλάδα και κάνει προεκλογικό αγώνα για το συνέδριο της Δημοκρατίας. Όταν, όπως κάποιοι έντιμοι είναι ο Δημοκράτης, όταν μπήκε μέσα στο συνέδριο της Δημοκρατίας και υπάρχει βίντεο που ακούγεται, φωνάζουν τι δουλειά έχει εδώ ο Κοριός. Όταν τραγουδάει, σε περιμένω να έρθει και πάλι τον ύμνο αυτό, τον ύμνο που να είχαμε να λέγαμε της Νέας Δημοκρατίας, όταν θέλει να έχει κάνει τα ραντεβού του στο γραφείο του στο Κολωνάκι με όλους τους υπουργούς και όλα τα στελέχη της Δημοκρατίας και καναλάρχες, κάποιους ελεγχόμενους καναλάρχες από αυτόν, πιο μικρούς καναλάρχες, δεν είναι απλώς ένας ιδιώτης.
10: Ναι, ανήκει στην παράταξη.
11: Είναι ένας σιώδης ρυθμιστής της Νέας Δημοκρατίας.
10: Θα κατέβει υποψήφιος, πιστεύετε, τώρα στις επόμενες εκλογές?
11: Δεν θα κατέβει, και θέλετε. Ενώ πιστεύω θα κατέβει, διότι είναι τόσο πιο ικανός από το θείο του και τον παππού του τελικά, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που ο παππούς του, για να γλιτώσει από τη φυλακή τον θείο του και σημερό πρωθυπουργό, μέσω σημεί τον έκανε βουλευτή τότε, μέσω με την κυβέρνηση τότε του... Ότι η κυβέρνηση με την Δημοκρατία τον έκανε βουλευτή και όταν πήγε στην Βουλή η δικογραφία για να έρθει η ασυλία του, η Βουλή αποφάσισε να μην έρθει η ασυλία του. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης είχε σερέτη με τον Τζαβέλα και τους υπόλοιπους, πέτυχε να μην χρειάζεται καν βουλευτική ασυλία για να γλιτώσει τη φυλακή με τις υποκλοπές. Την καθάρισε πολύ εύκολα. Άρα δεν έχει λόγο να κατέβει βουλευτής. Δεν τη χρειάζεται βουλευτική ασυλία.
10: Μακροχρόνια πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να ηγηθεί της παράταξης?
11: Τι να σας πω, δεν ξέρω, μπορεί. Είμαι σίγουρος ότι το έχει στο μυαλό, το θέλει.
10: Θέλει δηλαδή να γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύετε?
11: Γιατί, άμα δείτε και η συνέντευξη που έδωσε προχθές μετά από χρόνια, πριν λίγες μέρες, στην ουσία βγάζει στον θείο του, τον Πρωθυπουργό. Λέγοντας ότι εγώ δεν ήξερα τίποτα, εγώ παρέδιδα τα πάντα στον Πρωθυπουργό, αυτός τα ξέρει όλα. Έτσι δεν είπε.
10: Για το σκάνδαλο των υποκλοπών μιλάτε?
11: Ναι, δεν το είπε και τον έδωσε.
10: Ότι ανέλαβε την ευθύνη και.
11: Ναι, δεν τον έδωσε.
10: Είναι, πέταξε μια μπηχτή, θεωρώ, ναι.
11: Μεγάλη μπηχτή, όταν εγώ δεν ήξερα τίποτα. Απλά ανέλαβα το κόστος για να προστατεύσει την παράταξη και τη χώρα. Ποια παράταξη προστατεύει, από ποιον? Μα είπε από ποιον ανέλαβε την ευθύνη να προστατεύσει? Δεν μα είπε από ποιον. Το μόνο μας είναι ότι τα παρέμεινα στο θείο του χωρίς να τα ανοίγει. Ότι δεν ήξερε τι πήγαν μέσα οι φάκελοι. Άρα, και ότι να ξέρετε ότι στους συνέδρους της Νέας Δημοκρατίας το μεγαλύτερο ποσοστό είναι δική του, κύριε Σερέτη. Ελεγχόμενοι από αυτόν. Το Γρηγόρη Δημητριάδη ελέγχονται το μεγαλύτερο ποσοστό συνέδρων της Δημοκρατίας.
10: Ναι, γιατί απλά... και η ΔΑΠΑ, πόσο γνωρίζω, περνάει από τα χέρια του. Και οι νέοι, δηλαδή, του τον βλέπω πολύ ενεργό, ναι.
11: Και ο ΝΕΔ.
10: Και ο ΝΕΔ, ναι.
11: Ναι, είναι, σας λέω, ο σκιώδης αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας στην ουσία. Απλά, δεν βοηθάνε αυτά τα περιστατικά στο να κατέβει στην πολιτική. Όπως αυτό που είδαμε χθες, θεωρώ ότι είναι εν μέρει τα πόπλακα για αυτόν.
10: Τελικά αυτή, από αυτή την κυβέρνηση ποιος εμπλέκεται σε αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών, μιας και έχουμε δύο λεπτά μπροστά μας, κύριε Πετράκη? Εμπλέκεται η κυβέρνηση, εμπλέκονται συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα ή αυτοί που έχουν καταδικαστεί ήταν οι μόνοι? Γιατί είχαμε συζητήσει παλαιότερα και για τον Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος είπε ότι έχει κάποια email, ο οποίος είπε ότι πούλησε το λογισμικό στην κυβέρνηση. Πού είναι ο Ταλ Ντίλιαν? Ο Ταλ Ντίλ, όπως τον λέγατε συγκεκριμένα, Ταλ Ντίλ, Ντίλιαν, έκανε deal.
11: Έχει κάνει deal ο Ντίλιαν. Όσον αφορά και εσένετη, το σκάνδαλο υποκλοπών οφείλεται και έχουν ευθύνη το Μαξίμου και η οικογένεια του Στάκη. Λόγος, ωστόσο, έχω ξανακάνει την ανάλυση και παλιότερα στην αναπάρει μια φορά, ότι άμα δούμε, ελέγχει πρώτα, παρακολουθεί τους δικούς του, τις γυναίκες κάποιων δικών τους, ώστε να τους κρατάει τους δικούς του πρώτα και μετά τεκτείνεται σε άλλους. Διότι είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός ανασφαλή ηγέτη αυτό το πράγμα.
10: Δεν κατάλαβα, για ποιον λέτε τώρα?
11: Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά, τον ίδιο.
10: Άρα θεωρείτε ότι ο Πρωθυπουργός εμπλέκεται?
11: Σε κάθαρα. Πες τον Γρηγόρη Δημητριάδη, αναθέτοντας την ΕΕΠ και αναθέτοντας του να κάνει πράγματα, και ο Γρηγόρη Δημητριάδη στον κουμπάρο του Λαβράνου να το υλοποιήσει, έχοντας ο Λαβράνος αστυνομική φρουρά, άδειε όλες τις εγκαταστάσεις ΕΕΠ, ταξιδεύοντας μέσα σε 130. Τι είναι ο Λαβράνος ταξιδεύοντας σε 130 και μπαίνει στην ΕΕΠ μέσα? Τι είναι ΕΕΠ?
10: Αυτά τα έχει αναρωτηθεί και ο κύριος Κεσές, ναι.
11: Η καφετέρια της γειτονιάς του είναι και πάει να πάρει κανένα φρέντο καπουτσίνο?
10: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ευθύνη έχει σίγουρα ο καπετάνιος στο καράβι, που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα έπρεπε να γνωρίζει.
11: Δεν έχει απλά ευθύνη. Είναι μέσω του Γρηγόρη Δημητριάδη ο ενσυστρωτής, ο εμπνευστής όλης αυτής της υπόθεσης. Και ο λόγος που το έχει εμπνευστεί και το έχουν εκτελέσει αυτό το έργο είναι ότι ένας δεν ηγέτης πραγματικός ο Γιάννης Μητσοτάκης, ώστε να βρίσκεται στη θέση του με την αξία του, και γι' αυτό είναι ανασφαλής και φοβικός, και ανασφαλής και φοβικές ηγέτες, κύριε Σερέτη, τους πρώτους που θέλουν να λέξουν είναι την αυλή τους. Διότι γνωρίζουν ότι μπορούν να πάσουν ό,τι σήμερα θα ανατρέψουν, έχουν το κόμπλεξ, την ασφάλεια, την φοβία, το άγχος, και με τον τρόπο αυτό προσπαθούν να κρατηθούν στις θέσεις τους. Αυτά όμως τα πράγματα για Νέα Δημοκρατία είναι άκρως επικίνδυνα.
10: Είναι επικίνδυνα, αλλά δεν νομίζω ότι μιλάμε για δημοκρατία.
12: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
13: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
12: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
14: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
15: Σε χαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
16: Πώς κοιμήθηκες χθες?
17: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
16: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
15: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
16: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
15: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
18: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. μας στο Α Παπαγιάννη 18 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
19: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα, στο νέο μας κατάστημα, Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39, σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
20: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
21: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
20: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
21: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
20: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
21: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
20: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
21: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
20: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
21: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
22: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφι. Έχει χαρακτήρα, σώμα, σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
23: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
20: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
24: Άνοιξη.
25: Ώρα για ανανέωση.
24: Καλοκαίρι.
25: Καιρός για καθαρό σκάφος.
24: Φθινόπωρο.
25: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
24: Χειμώνας.
25: Καθαριότητα παντός καιρού.
24: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
25: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
24: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
25: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
24: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
0: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
1: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
0: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
1: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
0: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
2: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
3: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
2: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
3: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
2: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
3: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
3: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
4: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
5: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
26: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
27: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
28: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
27: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
28: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
29: Μία μπάλα, 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
30: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
29: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
30: Καλά, και τα παιδιά?
29: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 26410-44-664. cosmicpavlabowling.gr.
31: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
32: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, παιδεία. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
33: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς.
6: Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
7: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
10: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
9: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
9: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αργύρι, μην τρέχεις!
12: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
14: Σώπα μη μιλάς, είναι ντροπή. Κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν τη να σωπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. στα σχέδια και στα όνειρά μου. Ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!».
0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. 2-3-10-506-76, 2-3-10-506-77. Τα τηλέφωνα του αέρα, ξαναλέω, 2-3-10-506-76, 2-3-10-506-77. Τα μηνυματάκια σας στο Viber στο 6907-483-484, παρακαλώ στην πρώτη γραμμή.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Καλησπέρα φιλέ.
1: Ο Δημοσένης, συγχαρητήρια για το σταθμό σας που είχατε αφιέρωμα για την γενοκτονία των ποντίων. Πολλά χιλιά έβγε. Τα θερμά μου συλληπιτήρια για τα δύο νέα άτομα που χαθήκανε χθες. Γιατί φοβόμαστε ο Κώστα και για τον Παλκάρι και για τον ποδοσφαιριστή.
0: Βέβαια.
1: Αλλά θέλω να πω κάτι, γιατί δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή την περασμένη εβδομάδα, γιατί παίρνανε πολύ. Ότι ήθελα να πω για τα δύο συλληπιτήρια και για τα κορίτσια που πέσανε από τον Έκτο.
0: Καλά, αυτό εννοείται, αυτό το έχουμε αναφέρει ήδη, φίλε μου. Ναι, καλά κάνεις, καλά κάνεις και τα λες. Συλληπιτήρια, υπομονή και κουράγιο στις οικογένειες.
1: Ναι, υπομονή βέβαια, απλώς δεν είναι βγάζει γραμμή. Λοιπόν, επειδή δυστυχώς ζούμε σε περίεργες εποχές και καταστάσεις, σαν από το κόσμο όλα αυτά, βλέπω νέα παιδιά με τα κινητά κολλημένα. Το άγχος των πανελλαδικών. Δεν αβέβαιο μέλλον για αυτά τα παιδιά. Τα ξέρετε με τις πανελλαδικές τι γίνεται. Τα έχουμε περάσει και εμείς στο παρελθόν. Λοιπόν, η τηλεόραση καμία ενημέρωση. Η τηλεόραση από συσκευή ψυχαγωγίας και ενημέρωση έχει γίνει συσκευή παραπληροφόρηση, πλατφόρμα διαφημίσεων και υποκουλτούρα, και βλέπουμε αυτά που βλέπουμε και δυστυχώς φεύγουν τα νέα παιδιά έτσι με αυτοκτονίες και η 1002 κατάθλιψη, ειδικά εδώ στις πόλεις, εδώ στην Αθήνα και στον Πειραιά, έχει πέφτει μεγάλη κατάθλιψη. Κουράζω τις οικογένειες, λυπάμαι που μιλάω έτσι, αλλά δυστυχώς είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος και απογοητευμένος από αυτή την κυβέρνηση.
0: Καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, γεια σου αδερφέ μου, ευχαριστώ. Παρακαλώ στον επόμενο.
15: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
0: Καλησπέρα, όντως πάρα πολύ αντιμετωπίζουμε ψυχολογικά προβλήματα. Παιδιά, θέλει λίγο να μπορείτε με τον εαυτό σας να συνομιλείτε, να τον βοηθάτε τον εαυτό σας και να μην σας παίρνει από κάτω. Πάμε, σε ακούω.
15: Κύριε Γρηγόρη, ήθελα να σχολιάσω τη συνοδεία, να συνεχίσω κι εγώ πάνω σε αυτό που το τονίζεις επανειλημμένα κάθε μέρα. Έλα εσύ ρε, γιατί δεν έρχεσαι, έλα εδώ αυτά που τους καλείτε και δεν έρχονται. Να το τονίσω και εγώ. Όταν ρε εσύ, εγώ είμαι εντάξει. Και ο άλλος μου τη λέει, έλα ρε εδώ να μου τα πεις, να τα πούμε. Τι έχω ρε, να έρθω εδώ, έλα.

0: δεν θέλω να πω το όνομα, τις συμμαθίες. Και κάθομαι και τον παρακολουθώ κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή το απόγευμα αργά βγαίνει. Κάποιος αυτός λέει ότι δεν είναι δημοσιογράφος και ότι απλώς σχολιάζει.
1: Ναι.
0: Κάνει σχόλιο για μισή ώρα.
1: Ναι.
0: Και τον παρακολουθώ και αρχίζει και περιφέρεται η κουβέντα του Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα έχει εδώ και κάμποσο καιρό που ξεφύτρωσαν και οι υπόλοιποι. Τσίπρας και η ΣΥΑ και οι άλλοι.
1: Αυτό είναι σωστό, αυτό είναι σωστό που λες. Γιατί, για ποιο λόγο στα κανάλια συνέχεια υπάρχει ένας εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ? Μόνο αυτοί οι δύο υπάρχουν συνήθως. Άντε να ξεπεταχτεί και κανένας άλλος, να δώσουν βήμα και σε κανέναν άλλον. Αυτοί όμως του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας στα πάνελ είναι σταθερά εκεί.
0: Αυτός κάνει εκπομπή μόνος του, κάνει σχόλιο μονάχος.
1: Δεν με νοιάζει τώρα τι κάνει αυτός. Εγώ άλλο πράγμα σε λέω. Μην κολλάς ένα συγκεκριμένο. Στα περισσότερα πάνελ υπάρχει συνήθως μόνιμα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Αλλά εγώ σου λέω, τονίζω ότι δεν είναι μόνο τα μεγάλα τα κανάλια. Της περιφέρειας είναι αυτό. Όπως επίσης και περιφερειακό κανάλι, το οποίο επί Χριστοδούλου τότε και με το Μακεδονικό πρόβαλε τα συλλαλητήρια και τα αυτά. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Και τώρα το βλέπω και εδώ και πόσο καιρό. Πολύ πασπαλίζει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Με εκεί πέρα πρέπει να αρχίσουμε να εξετάζουμε τις λίστες πέτσας. Ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, επίσης.
1: Παρακαλώ στον επόμενο.
2: Γεια σου Γρηγόρη μου, καλησπέρα Πανελλήνιος.
1: Έλα ρε Πανελλήνιε να πούμε, τι γίνεται εκεί πέρα κάτω να πούμε.
2: Και σε τα πιάνω το κάγκελο γίνεται αδερφέ, και εγώ σήμερα έρχομαι από κηδεία του παππού μου κιόλας.
1: Συλληπιτήρια αδερφέ.
2: Χαμός γίνεται εδώ πέρα. Βρωμιά, μπόχα τη σοδεία η Αθήνα. Και μάλιστα σήμερα που ήμουν στην κυρία του παππού μου, φαντάσου, ήταν μια γειτόνισσα εκεί πέρα που είναι χρόνια στο Πασόκ, χωμένη μέσα. Και τη λέω, ρε κυρία τέτοια μου, τη λέω, έναν σκληρό μαριγιόλι εκεί πέρα μέσα στο Πασόκ δεν έχετε να ρίξει λίγο το Μητσοτάκι, λίγο να του πάει κόντρα? Και τι γυρνάει και μου λέει, αφού μας κρατάνε όλους από τα χαμηλά, πλάκα μου κάνεις. Όλες οι τράπεζες λέει, όλοι που χρωστάμε λέει σαν κόμμα και το Πασόκ που χρωστάει στις τράπεζες, ποιος θα τα βάλει με αυτούς λέει. Όλοι μας κρατάνε λέει σε μια κόλλα χαρτί. Δεν θα μας αφήσουν ούτε γόμα. Ποιος θα σηκώσει μου λέει νίκη στις τράπεζες και, ολιγάρχες των τραπεζών λέει. Δεν υπάρχει μου λέει. Μπορεί να βλέπεις τους άλλους του Πασόκ να φωνάζουν, να κάνουν και αυτά, είναι παραμυθατζίδες. Και αυτό λέω εγώ που είμαι τόσα λέει χρόνια εκεί μέσα. Δεν υπάρχει κανένας. Και σύν της άλλης να... Θέλω να αναφερθώ και λίγο... Ακούγομαι Γρηγόρη.
1: Ακούγεσαι.
2: Είμαι έχασες.
1: Ακούγεσαι.
2: Ωραία. Και θέλω να αναφερθώ και στο περιστατικό με τον Δημητριάδη και με τον Μαρινάκη. Μετά από αυτή την κόντρα αυτά... θα έχουμε πολλές μεγάλες... Η πτώση τους θα είναι κοφαντική και των δύο. Υπάρχει μια παροιμία που λέει «Ο μουλάρια τσακώνονταν σε ξένο αχυρώνα». Βέβαια, για να λέμε και του λόγου το αληθές, να σου πω κάτι.
1: Ακούω.
2: Έτσι έπρεπε να συμπεριφερόμαστε όταν βλέπουμε το Δημητριάδη και τον κάθε Δημητριάδη.
1: Εντάξει, όχι, κατά της βίας είμαστε. Καλό μεσημέρι, φίλε.
2: Δεν μπορώ να το υιοθετήσω.
1: Είμαστε στο ραδιόφωνο, αδερφέ. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Δεν γίνεται να υιοθετήσουμε τέτοια πράγματα. Είμαστε κατά της βίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αυτή η λύση. Όποιος σηκώνει το χέρι του και χτυπάει κάποιον άλλον, είναι λάθος. Τελεία και παύλα. Και δεν θέλω να ακούω τέτοιες απόψεις στον αέρα. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε υπέρ της βίας. Και δεν υποκινούμε τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω να πάνε να χτυπήσουν κάποιον. Παρακαλώ στον επόμενο.
3: Καλησπέρα Γρηγόρη.
1: Καλησπέρα φίλε μου.
3: Φίλε, εγώ πιστεύω πρώτα απ' όλα ότι κάτι στημένο ήταν σίγουρα 100%.
1: Στημένο τι εννοείς? Τι εννοείς στημένο?
3: Έτσι, στημένο από τη δικιά μου θεωρία ρε παιδί μου, ότι νομίζω. Δηλαδή τώρα είναι το περίμενο Δημητριάδης εκεί πέρα, τα ήξερε για να το κάνει φασαρία και μαγιά για να δείξει κάτι, του πει κάτι καλά και με τα αυτά που λες. Του ξεφτυλίσα δηλαδή με τα κινητά.
1: Εμένα δεν μου φάνηκε ένα αδερφέ στημένο τώρα. Τι είναι αυτά? Δεν νομίζω ότι είναι στημένο.
3: Εγώ, ναι, δεν ξέρω.
1: Ένας άνθρωπος δεν αντιδράει με τόσα νεύρα όταν είναι στημένη μια κατάσταση. Δηλαδή εδώ πέρα φαινόταν ότι οι άνθρωποι αυτοί μεταξύ τους έχουν πρόβλημα.
3: Σίγουρα. Εγώ το δικό μου μυαλό πάει εκεί. Έτσι, η θεωρία λέει, δεν λέω ότι είναι όντως. Και το άλλο μου λέει εμένα, γιατί όπως είπε και ο Πετράκης πριν, μπορεί να είναι με τον Τζίπρα ο Μαρινάκης, να πήγαν εκεί πέρα. Να τον έστειλε το σύστημα

0: να γίνει φασάρια και να
1: τον όμως. Όχι, αυτά μωρέ είναι τρέλες τώρα. Αυτό, ρε άνθρωπε, να σε κάνω μια ερώτηση. Έχεις εσύ πρόβλημα με κάποιον? Τυχαίνει να περάσεις από δίπλα του, δεν υπάρχει περίπτωση να αρπαχτείτε?
0: Τώρα είναι αναλόγως στη φάση, εγώ το μυαλό μου λέω.
1: Άλλο σε ρωτάω, υπάρχει περίπτωση να αρπαχτείς με κάποιον που έχεις πρόβλημα αν περάσεις από δίπλα του?
0: Αναλόγως το πρόβλημα, άμα έχει κάνει κάτι σοβαρό, θα την αρπάξει δεν γλίτων.
1: Τότε τι στημένα και σιγά μην του δώσανε και εντολή να πάει εκεί και σιγά μην είχαν κανονίσει και να του σκίσει την μπλούζα. Αυτά είναι τρέλες. Ευχαριστώ.
0: Τα έχω δει όλα με αυτούς εκεί.
1: Καλό μεσημέρι, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν ήταν στημένο. Άστα αυτά. Παρακαλώ στον επόμενο.
2: Εγώ μιλάω.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Κόρακας Κοράκου, μάντι δεν βγάζει. Έχω να πω για όλα τα προηγούμενα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχω να καταγγείλω.
1: Ευχαριστώ, ποιον λες?
2: Μιλάω για τον κύριο προηγουμένως που έλεγε. Κόρακας Κοράκου δεν βγάζει.
1: Ναι, ευχαριστώ, σε ποιον είπες?
2: Στον παλιό εκεί που έφυγε από το τηλέφωνο. Ήθελα να, και από σένα δεν το ακούω, υπάρχει μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τα δάνεια τα με ελβετικό φράγκο. Όλες οι χώρες τα δάνεια αυτά τα μηδένισαν, τα ακύρωσαν όλα.
1: Κάναμε μια ολόκληρη εκπομπή με τον κύριο Κώστα. Θα πας στο κανάλι μου στο YouTube να την ψάξεις. Τότε τι λες ότι δεν άκουσα από εμένα?
2: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται για να ψηφίσουν κάτι. Λοιπόν, ζητάμε πρώτον ζητάμε τη βοήθεια. Είμαι οργανωμένος σε αυτά τα δάνεια. Ζητάμε τη βοήθεια από πόλους. Κανένας δεν μας βγάζει. Εσύ μας έβγαλε μια φορά. Λίγο παραπάνω θέλουμε να μας βγάλεις.
1: Τότε μη λες από μένα δεν ακούς. Λίγο παραπάνω σας βγάλω. Θα πάρεις τηλέφωνο να κανονίσουμε.
2: Άνους, ρε, παιδί,
1: εντάξει, άκουσε με. Πάρε στη γραμματεία, άσε το τηλέφωνο σου να σας βγάλω μια μέρα να μιλήσετε.
2: Μισό λεπτό ακόμη και ούτε μισό λεπτό. Έχω να κάνω μια καταγγελία για την αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης. Δρόμο από κεντρικό εθνικό δρόμο της Ξάνθης. Τον έχει αγοράσει το δημόσιο. Λοιπόν, πληρωμένος δρόμος, τον έχει καταλάβει το δρόμο κάποιος ιδιώτης νεοδημοκράτης. Λοιπόν, και δυστυχώς ούτε η δικαιοσύνη, παρόλες τις καταγγελίες μου, ούτε η δικαιοσύνη, κανένας δεν λειτουργεί να ανοίξει ο δρόμος για να περνάει ο κόσμος. Αν ήθελες μπορώ να σου στείλω και τοπογραφικά, να σου στείλω τα πάντα.
1: Ωραία, πάρε, άκουσε με, έχεις στείλω και χαρτί.
2: Πώς, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα το...
1: Πάμε, σου δίνω κάποια δευτερόλεπτα να βρεις ένα χαρτί και να στείλω, να γράψεις ένα τίποτα. Πάμε, ωραία, γράψε, 2, 3,
2: 10. Ναι.
1: 500.
2: Ναι.
1: 5-3-6.
2: 5-3-6.
1: Ωραία, είναι η γραμματεία. Πάρε ας το τηλέφωνο σου να επικοινωνήσουμε. Καλό μεσημέρι, γεια. Παρακαλώ στον επόμενο.
3: Ζει κύριος ο Θεός των δυνάμεων.
1: Διχρονέ, σήμερα θέλω μόνο σχόλιο για αυτό που έγινε χθες στο γήπεδο.
4: Όχι, πάλι και εσύ τα είχες από τον Ιωαννίδη.
1: Άρχισες τώρα τις τρέλες σου, άντε, για πες.
4: Όχι, εγώ θέλω να μιλήσω με τον Ευαγγέλιο.
1: Θα πεις και όμως την άποψή σου, είπαμε, για αυτό που έγινε. Τι βλέπεις εσύ, ποιος είναι πιο ισχυρός αρχικά?
4: Δύσκολο να πεις ποιος είναι πιο ισχυρός. Δεν τα γνωρίζεις τα κόζια, εγώ τα γράμματα. Θα πω λάθος εκτίμηση. Σαν οικονομικά είναι ο Μαρινάκης πιο ισχυρός. Τώρα, ο άλλος άμα έχει διασυνδέσεις πολιτικές και διάφορου είδους διασυνδέσεις.
1: Θα σου το πω αλλιώς, επειδή ίσως να μην γνωρίζεις πράγματα. Θα σου το πω έτσι λίγο πιο απλά και λαϊκά, να το πάμε και λίγο πιο σαρκαστικά. Δηλαδή, βάζεις μέσα σε ένα ρινγκ τον Ανιψιώτη του Πρωθυπουργού και τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ποιος πιστεύεις θα κερδίσει?
4: Αυτό είναι δύσκολο, ναι, όντως είναι καλό ερώτημα, αλλά δύσκολο να απαντηθεί. Δεν βλέπεις, δεν υπάρχει δικαιοσύνη, αγαπητέ μου, όπως τα λέγατε. Δεν υπάρχει, δεν ξέρεις ποιος θα κερδίσει. Γιατί ο ένας έχει τα λεφτά, ο άλλος έχει τις διασυνδέσεις. Δεν ξέρεις μετά πώς.
1: Μες στο ρινγκ δεν χωράνε λεφτά και διασυνδέσεις, ρε Διχρονέ. Βάζεις μέσα ένα ρινγκ. Τους φοράς γάντια. Τους φοράς γάντια.
4: Άμα κάνει δικαστήριο ένα τον άλλον, και στο κερδίζει.
1: Με ποια δικαστήριο, άκου τι σου λέω, ρε, εσύ. Φοράς γάντια το.
5: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
6: Ραδιόραμα.
5: Πάθος.
6: Ραδιόραμα.
5: Πάθος για ραδιόφωνο.
7: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
8: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
9: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
8: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
9: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
8: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 765244. 44.
9: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
8: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
6: Μάλιστα.
8: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
6: Μέρι.
8: Έλα.
6: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
8: Γιατί?
6: Παίρνω στο καλύτερη. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
8: Καλυντέρης. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
6: Καλυντέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 6842 61. Ξέρει καλύτερα.
10: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
11: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
12: Με τη μέθοδο Dallas.
11: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
12: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
11: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα.
12: Για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
11: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
12: Dallas.
11: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
12: Τηλέφωνα 26410 45544
11: και 6972 558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
13: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45544 και 697 255 8787.
14: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
15: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
14: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26410 54 031. 6945 990 326.
9: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
1: Για την ευλογιά μιλάτε.
16: Ναι, ναι, γενικά για αυτά τα, για αυτές τις αυτές που σπάζουν τα ζωάκια. Λοιπόν, και το τυρί για να ψηθεί θέλει 30 μέρες τουλάχιστον στην άρμη. Δεν υπάρχει μικρόβιο που να αντέχει μέσα στο αλάτι πάνω από 15, το πολύ 20 μέρες. Λοιπόν, να βγει ένας υπεύθυνα.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Θα καλέσουμε κάποιον ειδικό να μας εξηγήσει. Θα καλέσουμε έναν επιστήμονα. Έχω στο μυαλό μου κιόλας τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Παπαχατζή, εκεί από τη Θεσσαλία που είναι και στο Πανεπιστήμιο. Για τα τρόφιμα, ειδικός είναι να μας εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει. Ευχαριστώ πολύ.
16: Να μας εξηγήσει, αν ας πούμε, ξέρω εγώ, το μικρόβιο μπορεί να ζήσει πάνω από 20-15 μέρες το.
1: Κύριε μου, ακούστε, δεσμεύομαι να καλέσω και θα ενημερώσω στην αυριανή εκπομπή την τρίτη ώρα, γιατί συνήθως ο κύριος Παπαχατζής άμεσα βγαίνει για να μας ενημερώσει. Αύριο 3 και 4 να βγάλουμε τον κύριο Παπαχατζή να σας ενημερώσει, εντάξει.
16: Ωραία, εντάξει.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ. Υγεία να έχετε. Καλή εβδομάδα. Παρακαλώ στον επόμενο.
17: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
1: Καλησπέρα, φίλε.
17: Γιώργος από Αθήνα.
1: Γεια σου, Γιώργο.
17: Καλή εβδομάδα και καλά κουράγια, αδερφάκο μου. Χαρά στο στομάκι που αντέχει τόσα χρόνια μας αντέχεις. Άντε, μπας και ξυπνήσουμε. Λοιπόν, εγώ ήθελα να αναφερθώ σε δύο περιστατικά. Το ένα όσον αφορά το θάνατο του Μαστροκώστα και του Ολυμπιακού, τον παίχτη, τον. Που ήταν νέοι άνθρωποι και φύγανε. Επειδή γύρω μου βλέπω και συγγενεί και στον χώρο εργασίας που έχω πάρα πολλά άτομα και στη γειτονιά, συνέχεια φεύγουν νέοι άνθρωποι γύρω μας και δεν ξέρω αυτό που οφείλεται. Καλό θα ήταν να μας λέγανε κάποια στιγμή αν ευθύνονται αυτά τα ρημάδια, τα εμβόλια που έχουν κάνει. Και η δεύτερη πρόταση που θέλω να κάνω είναι όσον αφορά τον κύριο Μαρινάκη. Ας αφήσει τους τσακωμούς και όλα αυτά και ας κάνει μια πάρα πολύ απλή κίνηση. Ας πάρει ένα τηλέφωνο τον κύριο Βελόπουλο και να του πει ότι κατεβαίνω στο ψηφοδέλτιό σου. Είναι το δεύτερο κόμμα. Με το Μαρινάκη, με 3 εκατομμύρια κόσμο πίσω του, θα απογειωθεί.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι θέλει να πολιτευτεί ο Μαρινάκης. Το θέμα με μένα είναι άλλο. Αφού λένε όλοι ότι ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, αυτός ο ισχυρός εφοπλιστής, μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση με το δικό του τρόπο, γιατί δεν το κάνει, δεν σου φαίνεται περίεργο?
17: Εμείς μπορεί να τα ξέρουμε όλα. Τα παιχνίδια παίζονται πίσω από αυτούς τους πολιτικούς και τους μεγάλους επιχειρηματίες. Εμείς αυτά δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε. Σίγουρα κάτι θα γίνεται από πίσω. Αλλά όμως από τη στιγμή που έχει ανοίξει ο πόλεμος, έχει ανοίξει ο πόλεμος με τις υποκλοπές. Αυτό είναι ανοιχτό. Εδώ και καιρό. Για μένα, πιστεύω, ας μην πολιτευτεί. Είναι επιχειρηματίας, είναι εφοπλιστής, έχει τόσο επιχειρήσεις. Μην πολιτευτεί. Ας δώσει το σύνθημα. Ας πάμε εμείς οι Ολυμπιακοί όλοι στο Βελόπουλο. Και από 13-15 να γίνει 30. Γιατί έχουμε 3 εκατομμύρια κόσμο σε όλη την Ελλάδα, είμαστε μεγαλύτερη ομάδα. Το 15-20% απάνει 300.000 ψήφου.
1: Εσύ Τσίπρα τα ψήφιζες.
17: Πας καλά, την πλάκα μας κάνει.
1: Ρωτάω, ρε φίλε.
17: Εγώ ρε φίλε δεν τον ψήφισα τότε. Γιατί εγώ ήταν ένα ταξιδάκι πριν βγει αυτός, πρωθυπουργός. Ε, αν το θυμάστε.
1: Ναι, και φωτογραφίες με την
17: Ελλάδα. Στην Αμερική, στο Βατικάνο και στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί πήγε στα κέντρα εξουσίας, να παρεντολές. Σίγαμε τον ψήφιζα. Και ούτε και πρόκειται. Τους φάγαμε στη μάπα, κύριε Σερέτη.
1: Και εγώ τον έχω φωτογραφία.
17: Και τους σαμαράδες που είχα εγώ δύο παιδιά και έπαιρνε 920 ευρώ με 15 χρόνια προϋπηρεσία στα λεωφορεία. Ε, και 980 ευρώ και μου είχε αλλάξει τα φώτα στις περικοπές. Μου κάνε κρατήσει εμένα τον Ιούλιο 30 ευρώ με αναδρομική ισχύ από το Γενάρη. Τα ξεχνάμε εμείς αυτά. Εγώ τα ξεχνάω που πέρα 920 ευρώ και στις 20 του μήνα πήγαινε στη μάνα μου να μου δώσει ένα εκατοστάρικο για να βγάλω εγώ το μήνα μου στις 27 να πληρωθώ. Δεν τα ξεχνάω αυτά.
1: Βέβαια,
17: και θέλουν να έρθουν πάλι αυτοί στην πολιτική σκηνή. Όχι, μαύρο. Ό,τι έχει περάσει, ό,τι έχει διοικήσει σε αυτή τη χώρα πρέπει να ξυπνήσουν επιτέλους. Τα λες. Κάθε μέρα εγώ είμαι μαζί σου. Αλλά εγώ να σου πω κάτι. Από το 15 είμαι 50 χρονών. Από το 15 απελπίστηκα. Ξέρεις από ποιους? Από τους ίδιους δικούς μου. Σωματιακά μέσα στη δουλειά τότε που κάναμε απεργίες με την Εφέλη. Με την ΟΣΥ. Απελπίστηκα από τους ίδιους τους δικούς μου, τους οδηγούς. Δεν μιλάω για ανώτερα κλιμάκια, ούτε για πολιτικούς. Η μάζα δεν κάνει. Και αυτό το έργο που κάνεις εσύ είναι πάρα πολύ δύσκολο και σου έχουν σπάσει τα νεύρα.
1: Ναι, πραγματικά αυτό είναι μια αλήθεια.
17: Εγώ το 15 ήρθα μαύρη πέτρα και δεν ασχολήθηκα πάλι ποτέ. Δεν πήγαινα ούτε σε πορείες, ούτε σε απεργίες, ούτε τίποτε. Γιατί την ξενέρα που είχα γαρεφίλει από τους δικούς μου δεν μπόρεσα να την ξεπεράσω ποτέ. Καταλαβες.
1: Καταλαβαίνω να σου πω όμως κάτι. Γιατί ανέφερες τον Τσίπρα. Έχω φωτογραφία μπροστά μου, στην οποία είναι η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Γιάννης Οικονόμου της Νέας Δημοκρατίας, ο Δήμητρης Ομαρκόπουλος της Νέας Δημοκρατίας, ο κοινοβουλευτικός πρώην εκπρόσωπος του Πασόκου Δημήτρης Μάντσος, ο βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, η βουλευτής, συγγνώμη, η Νεφέλη Χατζιοανίδου, και είναι και ο Τσίπρας μαζί τους και είναι και η Ντόρα Μπακογιάννη. Σε μια φωτογραφία όλοι μαζί παρεάκι. Και ρωτάω εγώ τον κόσμο, πατήστε μα θέλετε. Ντόρα Μπακογιάννη Τσίπρας, να δείτε τη φωτογραφία και ρωτάω εγώ. Θα ρίξει το σύστημα ποιος? Αυτός που είναι αγκαλιά με αυτούς.
17: Έλατε.
1: Δηλαδή τόσο τρελή είστε.
17: Όλα αυτά τα χρόνια, στη μεταπολίτευση και μετά, έχει διοικήσει ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Τι γυρεύουν άλλο? Όταν πάνε για εκλογές, παίρνουν 15-20 ψηφοδέλτια. Εγώ θα τους προτείνω. Δεν θα τους πω ότι θα ψηφίσουν. Απλά, ό,τι έχει περάσει και έχει διοικήσει, μέχρι και τον Καμένο, έτσι, συνδιοικητής ήταν κι αυτός, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Καμένη. Βάζω και τους αριστερούς μέσα εγώ, το κουκουέ.
1: Βέβαια, το 89 κυβέρνησαν.
17: Είναι δορυφόρος, βέβαια.
1: Το 89.
17: Τώρα τι μου θύμισες. Έμα, τώρα πείτε του, πείτε τα. Πήγε με το Μητσοτάκη, ποιος ο Φλωράκης,
1: ναι.
17: Οι αριστεροί, ρε μας δουλεύουνε. Άσε τώρα, δηλαδή, και μετά έγινε αυτό με το Πασόκ και την Δημοκρατία, το Βενιζέλο και τον άλλον που ήταν πάντα στα μαχαίρι. Δηλαδή, το δούλεμα έχει πάει στεφάνι. Πότε θα ξυπνήσουν επιτέλους? Εγώ θα προτείνω στον ελληνικό κόσμο, όποτε θα γίνουν εκλογές, λίγαν συντόμως, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο έχουν εκλογές. Ό,τι έχει διοικήσει, πάρτε το πετάκτητο. Εγώ δεν θα σας πω ότι θα ψηφίσω. Εγώ ξέρω ότι θα ψηφίσω. Σου είπα θα ψηφίσω. Βελόπουλο θα
1: ψηφίσω. Ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει σε αυτή τη ζωή.
17: Εγώ αλλά... θα... είναι μόνο...
1: άκουσε λίγο. Άκουσε, με θέλω να σου πω κάτι. Πες και θα σου πω.
17: Επειδή παρακολουθώ τουλάχιστον το Βελόπουλο μέσα στη Βουλή, είναι η μοναδική φωνή λογικής.
1: Ωραία, άκουσε με. Ενότητα υπάρχει στον πατριωτικό χώρο?
17: Όχι.
1: Ωραία. Ο πατριωτικός χώρος για σένα ήταν ενωμένος. Γιατί πατριώτης μου φαίνεσαι. Πόσο ποσοστό πιστεύεις θα είχε?
17: Πάνω από 30%.
1: Πάνω από 30%. Εγώ το υπολογίζω εκεί στο 25%. Εντάξει, έχουμε λίγο μια διαφορετική άποψη.
17: Ωραία, εντάξει.
1: Για ποιο λόγο, ρε αδερφέ, ο καημός μου είναι αυτός, να το ξέρεις. Ο καημός μου είναι αυτός. Για ποιο λόγο, σε αυτή τη στιγμή που εδώ πέρα οι Τούρκοι είναι έτοιμοι να μας φάνε, είναι έτοιμοι να ορμήξουν να διεκδικήσουν. Οι Βούλγαροι το ίδιο, οι Αλβανοί το ίδιο, οι Σκοπιανοί ήδη με τον Τσίπρα είδες τι κάνουνε. Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή δεν αφήνουν όλοι αυτοί που λένε ότι είναι πατριώτες πίσω τον εγωισμό τους για να αποκτήσουμε επιτέλους ενότητα? Για ποιο λόγο πιστεύεις?
17: Αυτό τι να σου πω, δεν ξέρω. Μάλλον είναι άλλα συμφέροντα μέσα. Και να σου πω και κάτι, ίσως είναι και το τέτοιο πίσω, είναι αρχηγός. Δηλαδή, τι να σου πω.
1: Είναι αυτό, είναι αυτό στο DNA του Έλληνα, φίλε μου, για να σου απαντήσω από και στον επόμενο. Είναι αυτό στο DNA του Έλληνα, όπου.
17: Εγώ.
1: Όπου προτιμούν, όπως λέει και η φράση του λαού, να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Προτιμούν αυτοί να κάνουν κακό σε κάποιον παρά να τον δούνε να ανεβαίνει.
17: Άμα έτσι, με αυτή την οτροπία δεν πρόκειται ποτέ να πάμε ούτε μισό βήμα. Όχι, ένα μπόντο μπροστά δεν πρόκειται.
1: Ο ανταγωνισμός λοιπόν είναι η λέξη κλειδί. Γι' αυτό γίνονται όλα.
17: Να σου πω και κάτι. Έχω ένα κορίτσι στη Ρόδο, σπουδάζει 4 χρόνια. Βλέπω κάτι χάρτες από κάτι Εβραίους και κάτι Αμερικάνους και κάτι τέτοια και το μισό Αιγαίο και η Ρόδος μέσα είναι με άλλα χρώματα. Κάτι δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ.
1: Δύσκολα. Έρχονται δύσκολα χρόνια και επειδή
17: έχουμε δύσκολα χρόνια
1: προδότες...
17: και πάμε για διχοτομήσεις και τέτοια. Εγώ προτείνω, ξανά το λέω, στον πρόεδρο του Βαγγέλη τον Μαρινάκη. Εντάξει, μπορεί να μην θέλει να πολιτευτεί. Ας μας δώσει το σύνθημα. 3 εκατομμύρια είναι Ολυμπιακοί σε όλη την Ελλάδα. Είναι μεγαλύτερο σύλλογο.
1: Παίζονται πάρα πολλά, αδερφέ. Κουμπάρι είναι. Καλό μεσημέρι. Μην νομίζω ότι είναι αντισυστημικό. Δεν είναι αντισυστημικό ο Μαρινάκης. Να το ξέρεις. Δεν είναι αντισυστημικό. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.
17: Έγινε. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, αδερφέ. Γεια σου. Δεν είναι αντισυστημικό. Δυστυχώς. Μπορεί να θέλετε να τρέφετε κάποιες ελπίδες για τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Δεν είναι αντισυστημικός. Έχει χρόνια σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη. Δεν θέλει να ρίξει την κυβέρνηση κατά τη δική μου προσωπική άποψη. Μπορεί να το κάνει, αλλά δεν το κάνει γιατί είναι συγκοινωνούντα δοχεία όλοι αυτοί μαζί. Εφοπλιστές, ολιγάρχες, επιχειρηματίες, κυβέρνηση, ανυψιοί, θείες, ξάδερφοι και όλοι αυτοί είναι μαζί. Εντάξει, μην περιμένετε ρε παιδιά να σας σώσουν αυτοί οι άνθρωποι που χρόνια τώρα είναι στο κατεστημένο αυτό. Εγώ αντικειμενικά μιλάω. Είναι χρόνια παρέα. Επειδή τώρα έχουν αντιπαράθεση. Τι νομίζετε, έτσι απλά είναι τα πράγματα? Οι ολιγάρχες είναι υποφελημένοι από αυτή την κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση, αν έχει εξυπηρετήσει κάποιον, σίγουρα έχει εξυπηρετήσει τους ολιγάρχες. Σε μέγιστο βαθμό. Σε μέγιστο βαθμό. Δεν μπορεί τώρα ο Βαρδινογιάννης και ο Μαρινάκης να ρίξει την κυβέρνηση. Πλάκα μας κάνετε, παρακαλώ στον επόμενο. Ναι.
18: Γεια σου, Γρηγόρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, φίλε.
18: Μανώλης από Επτάλοφο, αδερφέ.
1: Έλα, ρε Μανολάρα.
18: Λοιπόν, Καρδάση μου, κόρακα, σκοράκου, μάτι δεν βγάζει. Αυτοί τα αρπέζουν μια χαρά από κάτω, κάνουν τις βρωμοδουλειές τους, τα ντύλια τους. Ο κόσμος έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Ούτως ή άλλως όλη η Ελλάδα έτσι λειτουργεί σε αυτό το μοτίβο και εμείς απλά οι πιο χαμηλοί κάνουμε και εμείς, να μην πω τη λέξη, κατάλαβες. Οπότε μην περιμένεις κάτι. Κουμάντο δεν κάνουν κυβερνήσεις. Κουμάντο κάνουν οι ολιγάρχες. Σε όλα τα κράτη συμβαίνει αυτό, όχι σε εμάς.
1: Και οι τράπεζες.
18: Εννοείται. Με στους ολιγάρχες ανήκουν και οι τράπεζες. Τα ποσοστά τους, δηλαδή πέρα από Ρότσινγκ που έχουν, έχουν και κάποιοι μεγαλοτραπεζίτες που είναι φυσικά
1: ναι.
18: οι ολιγάρχες που λέμε. Αυτοί οι τρεις κάνουν τα ντύλια τους. Ωραία. Κάνουν τις βρωμοδουλειές τους. Είτε ακριβένουν ΦΠΑ, είτε τιμές, ταρπάζουν όλοι. Τώρα αυτοί κάπου δεν μοιράσαν σωστά την πίτα και φαγωθήκαν μεταξύ τους, αδερφέ. Τώρα και οι τρεις από Κρήτη να είναι μαλωμένοι. και όλη η βρωμιά να ξεκινάει από εκεί και να καταλήγει σε όλη την Ελλάδα, τώρα ξέρουμε τι γίνεται. Μην είμαστε και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε που καθόμαστε μόνο να τα παρακολουθούμε και είμαστε τα πραγματικά θύματα αυτής της κατάστασης. Δεν πρόκειται να διορθωθεί.
1: Ωραία, ναι, δηλαδή, και τι βλέπεις να έρχεται όμως, αδερφέ, γιατί άκουσε με λίγο. Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όλοι οι Έλληνες θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει ό,τι κάνει για να μας βοηθήσει. Θα πεινάσει ο λαός το χειμώνα. Έρχονται δυσκολίες. Τι θα γίνει.
18: Αδερφέ, άμα κοπούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια, έχουμε πεθάνει την άλλη μέρα όλοι μας. Είναι το μόνο σίγουρο. Και το κατασκευαστικό κομμάτι. Και το τουριστικό κομμάτι και όλοι οι κλάδοι σχεδόν στηρίζονται πάνω σε αυτά τα κονδύλια. Έχουν σβήσει όλοι οι κλάδοι. Από εκεί μετά και ο Τούρκος θα μπει μέσα και ο Βούλγαρος και ο Ρουμάνος και θα μας φάνε, αδερφέ. Γιατί ο λόγος είναι όταν δεν έχεις να φας για ένα κομμάτι ψωμί θα πουλήσεις ό,τι έχεις.
1: Ναι, μετά έχεις, θα λαιλατίσουν.
18: Οπότε θα αγοράσουν την Ελλάδα όπως ήδη το κάνουν. Οι Εβραίοι αγοράσουν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα.
1: Άρα βλέπεις η Ελλάδα να γίνεται μεγάλο Ισραήλ.
18: Εννοείται, θα το ξεσκίσουν, θα το κομματιάσουν και θα αγοραστεί από το Ισραήλ, ναι. Αυτό και θα είμαστε απλά δούλοι στη χώρα μας, τίποτα άλλο.
1: Θα είμαστε δηλαδή σαν τους Κούρδους σε έναν χώρο και όχι σε μια χώρα.
18: Αυτό ακριβώς. Με σε ένα μεγάλο εργοτάξιο, σε ένα μεγάλο εργοστάσιο θα είμαστε. Εγώ αυτό βλέπω. Μια χώρα παραγωγής η οποία θα ταΐζει τα υπόλοιπα δυνατά κράτη. Εκεί μας καταδά. Και ο λόγος φυσικά που καταστρέφουν την οικονομία, την αγροτιά και τη ζωοτροφία είναι αυτός, αποκλειστικά ο λόγος, να κάνουν κουμάντος η διατροφή μας. Ωραία. Εγώ πιστεύω εκεί πάει η δουλειά και θα τα κονομάνε πάλι συγκεκριμένοι ολιγάρχες που παίζουν αυτά τα παιχνίδια. Και, όπως
1: άρα είπα, δεν υπάρχει λύση για εσένα, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να φέρουμε την ανατροπή.
18: Φίλε μου, νομίζω ότι πρέπει να πέσει το κράτος όλο για να ξαναγίνει επανακίνηση.
1: Ναι, πώς θα πέσει αυτό το κράτος, αδερφέ μου, πώς θα πέσει.
18: Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουμε μαζικό πάντως. Συλλογικότητα χρειάζεται.
1: Ενότητα.
18: Από εκεί, δυστυχώς στην Ελλάδα η ιστορία έχει αποδειχτεί ότι συλλογικότητα δεν υπήρχε ποτέ.
1: Οπότε, ωραία, να σου πω όμως και κάτι. Ο Έλληνας φταίει. Και θα σου πω γιατί φταίει ο Έλληνας. Γιατί ρε φίλε, να σου το πω απλά. Πες ότι είμαστε μια παρέα 10 άτομα. Ωραία. Και έρχεται ένας 11ος ξαφνικά. Και προσπαθεί να μας σπάσει την παρέα. Προσπαθεί, παιδί μου, να τραβήξει 2-3 άτομα μαζί του. Προσπαθεί να πει στους άλλους 2, όχι, μην κάνετε όλοι μαζί παρέα. Όχι, το ένα, ναι. Βάζει λόγια, κάνει. Είναι ένας δάκτυλος διάσπασης. Αυτόν δεν πρέπει να τον αποβάλουν αυτοί από την παρέα τους.
18: Εννοείται.
1: Οι Έλληνες αποδέχονται κάθε δάκτυλο διάσπασης με την πρώτη ευκαιρία και σπάνε σε 10 κομμάτια και μαλώνουν μεταξύ τους. Πώς θα το αποτρέψουμε αυτό.
18: Αυτό ακριβώς. Αυτό σου εξήγησε και πει, δεν νομίζω να γίνει ποτέ. Το είχε πει και ο Καζαντζάκης. Εξάλλου, έφτιαξε ακόμα έναν Έλληνα, ο Θεός, και ακόμα μέχρι σήμερα μαλώνουν οι Έλληνες μεταξύ τους. Και αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να αλλάξει, αδερφέ. Δυστυχώς είναι στο DNA μας, είμαστε αυτοκαταστροφικοί. Πάντα η ιστορία δείχνει την αλήθεια. Από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα πάντα είχαμε ρουφιάνους, πάντα είχαμε προδότες, πάντα γινόταν όλα αυτά, αδερφέ. Δεν πρόκειται να αλλάξουν. Και οφείλεται καθαρά στην παιδεία του Έλληνα.
1: Έτσι.
18: Από εκεί τελειώνουν και ξεκινάνε όλα, όταν δεν υπάρχει παιδεία. Που ξεκινάει από μια οικογένεια και μετέπειτα στα σχολεία, μην περιμένεις ο κόσμος να μεγαλώσει νορμάλ. Πάντα θα υπάρχουν παιδιά που θα πηδάνε από τα μπαλκόνια για τις ταράτσες.
1: Σου λέω κάτι τελευταίο. Σου λέω κάτι τελευταίο για να πάω στον επόμενο. Εδώ, χθες, για ένα ευρωπαϊκό κύπελο, βγήκανε σε κάθε πόλη σχεδόν στους δρόμους χιλιάδες άνθρωποι και δεν βγαίνουν που τους έχουν φορολογία 24%, εισφορές 30% και πάει λέγοντας. Πληθωρισμοί και τέτοια. Δηλαδή δεν βγαίνουν να διαμαρτυρηθούν για τη ζωή τους που πεινάνε, που δεν μπορούν να επιβιώσουν και βγαίνουν να πανηγυρίσουν για ένα κύπελο.
18: Οι μισοί έχουν ανεγκεφαλίαση και άλλοι μισοί έχουν πάθει το σύνδρομο της Στοκχόλμης.
1: Έτσι.
18: Έτσι το βλέπω.
1: Καλό μεσημέρι.
18: Να είσαι καλά, χάρη, Γρηγόρη.
1: Γεια σου, χαιρετίσματα στην Επταλοφάρα. Παρακαλώ, στον επόμενο.
19: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, δεν σας ακούμε πολύ καθαρά.
19: Μ' ακούτε τώρα, κύριε Φερέτη.
1: Ναι, τώρα καλύτερα, λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, αν μπορείτε.
19: Ναι, είμαι αρκετά κοντά. Θα ήθελα να αναφερθώ στο σχολιασμό που έκανε ο προηγούμενος ακροατής σας σχετικά με το μήνυμα που θα ήθελε να δώσει ο κύριος Μαρινάκης στους... για να ψηφίσουν το Βελόπουλο.
1: Σας ακούμε, ναι, πείτε μας.
19: Αν μη τι άλλο, εν έτη 2026 που έχει ματώσει, κάθε Έλληνας να περιμένει το έναυσμα από έναν ο οποίος διαχειρίζεται μία ομάδα, είμαστε για λύπηση. Δεν περίμενα να ακούσω κάτι τέτοιο. Ειλικρινά.
1: Δηλαδή δεν θεωρείτε ότι είναι σωστό και ηθικό να περιμένουν κάποιοι έναυσμα από τον Βαγγέλη Μαρινάκη.
19: ο Μαρινάκης και οποιοδήποτε Μαρινάκης, με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό του για όλη του την πορεία, έτσι δεν θα κρίνω εγώ την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ούτε την προσωπικότητά του. Κρίνω όμως το τι κάνουμε εμείς. Αν περιμένουμε από έναν Μαρινάκη ή από έναν Παπαδάκη, οποιονδήποτε, για να μην παρεξηγηθώ, να μου πει το τι θα ψηφίσω μετά από αυτά που έχω βιώσει κι εγώ ούσα 50 χρονών, τότε πραγματικά είναι άξια της μοίρας.
1: Αυτό λίγο αποδεικνύει το ότι οι Έλληνες είναι κατευθυνόμενα μυαλά.
19: Οι Έλληνες, δυστυχώς, δεν έχουν μείνει μέσα στον ελλαδικό χώρο για να έχουν άποψη. Γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό αυτή τη στιγμή, ακόμα και στη Θεσσαλονίκη κάντε ένα περίπατο, θα δείτε το 50% να κυκλοφορούν αυτοκίνητα από Τουρκία.
1: Ε, καλά, όχι, εντάξει, όχι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, κυρία μου, ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα λεπτάκι, γιατί εδώ πέρα αυτό είναι παραπληροφόρηση. Είναι παραπληροφόρηση αυτό το πράγμα, ένα λεπτό. Να λέμε την αλήθεια. Ποιο 50% είναι τουρκικό, ηρεμήστε λιγάκι. Σιγά μην είναι και το 100%.
19: Κάντε, κύριε Ισαρέτη, ένα περίπατο.
1: Εγώ κάνω 10 περίπατους στη Θεσσαλονίκη. Ποιο 50% είναι Τούρκοι, τι μας λέτε, κυρία μου, τώρα είναι δυνατόν? Τα ποσοστά που λέτε δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν τα ποσοστά που λέτε. Και οι περισσότεροι στην Ελλάδα είναι Έλληνες. Τι είναι αυτά που ακούμε?
19: Το ποσοστό.
1: Ε, βέβαια, δεν είναι το 50% τουρκικές οι πινακίδες.
19: Πήρεξε το 50, το 30, πριν από 3 χρόνια βλέπατε τουρκική πινακίδα.
1: Το ότι υπάρχουν αυτοκίνητα που βλέπουμε από την Τουρκία, ναι, υπάρχουν. Ναι, όχι ότι είναι όμως το 50%.
19: Αυτοκίνητα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων που έχουν τη δυνατότητα να φέρουν τα πάνω κάτω είναι στο εξωτερικό. Εδώ τι έχει μείνει?
1: Αυτό είναι κάτι άλλο. Σε αυτό συμφωνώ.
19: 60 με 70 χρονών γέρι.
1: Συμφωνώ δεν μαζί σας σε αυτό. Απλά με τα ποσοστά που περνάτε, τα μηνύματα αυτά δεν ισχύουν. Εντάξει, δεν είναι οι περισσότεροι.
19: Είναι.
1: Ωραία, εντάξει. Πείτε έκανα λάθος το ποσοστό και δεν υπάρχει πρόβλημα. Συνεχίζουμε κανονικά.
19: Ωραία. Θα σας πω κάτι. Από τα 10 αυτοκίνητα που βλέπω στο επόμενο μέτρο, τα 3 είναι τουρκικά.
1: Αυτό σημαίνει 30%. Εγώ σας λέω το ένα αυτοκίνητο να είναι τουρκικό.
19: Μην βλέπουμε τώρα το δέντρο και χάνουμε το δάσο.
1: Να λέμε όμως και την αλήθεια στον κόσμο, γιατί στην Αθήνα μπορεί να σχηματίσουν μια άποψη ότι εδώ πέρα όλοι είναι Τούρκοι, που αυτό δεν ισχύει. Πάμε, ένα αυτοκίνητο στα 10, που ούτε ένα στα 50. Ένα στα 50. Δεν ξέρω, μήπως κυκλοφορείτε έξω από το τουρκικό προξενείο και τα βλέπετε αυτά, κυρία μου.
19: Όχι, κύριε Σερέτη, δεν βλέπω κάποια πράγματα. Δυστυχώς λυπάμαι. Και είμαι μία από τις Ελληνίδες η οποία ταξιδεύει διαρκώς στο εξωτερικό και πονάει η ψυχή μου όταν βλέπω τη χώρα μου να ρημάζει.
1: Σωστό αυτό, συμφωνώ μαζί σας.
19: Ρημάζει, να βλέπω εγώ τον κάθε έναν ο οποίος να τιμάει την πατρίδα του και εμείς να τη φτύνουμε τον ωραιότερο κόσμημα. Είναι ντροπή μας.
1: Συμφωνώ.
19: Να καθόμαστε καθισμένοι και να περιμένω ένα Μαρινάκι να μου πει πήγαινε ψήφισε το Βελόπουλο. Όχι, κύριε, θα πρέπει ο καθένας να είναι συνειδητός για αυτό που θα πάει να κάνει.
1: Συμφωνώ, δεν πρέπει κανένας πρώτα απ' όλα να μας λέει τι θα ψηφίσουμε.
19: Κάνω.
1: Έτσι, σωστό.
19: Τι να σα, έχασα περιουσία, έχασα την υπόλοιψή μου από την εξωτερική πολιτική. Κάποτε μιλούσες ότι ήσουν Έλληνες και σκύβανε το κεφάλι. Και τώρα ούτε σημασία δεν σου δίνουνε. Όχι, αρκετά. Ας ξυπνήσει ο κόσμος. Το παρακαλώ πολύ, να θυμηθεί ποιος είναι. Καλή σας συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλό μεσημέρι να έχετε. Παρακαλώ στον επόμενο. Τι έγινε, αδερφέ?
20: Σε μικρά παιδιά, πουλάω ναρκωτικά, σε μικρά παιδιά.
1: Α, καλά, εντάξει, χάζεψε ο κόσμος. Παρακαλώ, ναι.
21: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
21: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
21: Ο ξένος που αγαπάει την Ελλάδα, πώς τον λέμε?
1: Ο ξένος που αγαπάει την Ελλάδα.
21: Ναι, πώς
1: φιλέλληνας.
21: Όχι, κάπως αλλιώς λέγεται.
1: Πώς, φιλέλληνας λέγεται.
21: Ακριβώς.
1: Αυτό είπα και πριν, καλά με κοροϊδεύετε.
21: Μισό λεπτό τώρα. Δεν ξέρω γιατί εγώ άνοιξα τώρα πριν 10 λεπτά την εκπομπή που ήταν στο σπίτι. Είπαμε ο ξένος δεν είναι φιλέλληνας. Ο Έλληνας που αγαπάει την Ελλάδα, πώς τον λέμε?
1: Πατριώτης.
21: Δυστυχώς τον λέμε φασίστα. Και το άλλο που δεν θέλει τους ξένους, το λέτε, πες μου, ένας που δεν θέλει τους ξένους, ρε παιδί μου.
1: Ρατσιστής.
21: Ακριβώς. Ο Έλληνας λοιπόν που αγαπάει την Ελλάδα τον λέμε ρατσιστή και δυστυχώς αυτό που είπα προηγουμένως.
1: Ρε Παναγία. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, αδερφέ, γεια σου. Παρακαλώ στον επόμενο.
22: Ναι, μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Ο Περικλής από Αθήνα είμαι.
1: Είπες δύο λέξεις, ξέχασες τι είπες πριν ένα δευτερόλεπτο. Για τον προηγούμενο λέω τώρα. Ξέχασες τι είπες πριν ένα δευτερόλεπτο. Είναι φοβερό, πάμε, σ' ακούω.
0: Ναι, ο Περικλής από Αθήνα είμαι, λέω.
1: Έλα, Περικλή.
0: Σύμφωνα με τον 2375 που είπες το 99, η φύλαθλο ιδιότητα του κυρίου Κούβελου επάνω έπρεπε να κάνει, ας πούμε, κατευθείαν παρέμβαση και να τους καλέσει απολογία ήδη, διότι εγώ προσωπικά ο ίδιος ετιμωρήθηκα με τετραετή αποχή από τα αθλητικά δρομενά, δεδομένου ότι απαγόρευσα σε έναν του κερατά φασίστα να μην εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο ως αρρητάρχης αγώνων. Οπότε καταλαβαίνεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για ποιο δίκαιο μιλάμε. Η φύλαθλο ιδιότητα κατευθείαν τότε, ας πούμε, λες και ήταν φοβερό. Οπότε γιατί να μιλήσω τώρα εγώ.
1: Ναι, θεωρείτε ότι θα έπρεπε να έχει ενεργοποιηθεί η νομοθεσία και ο ποινικός κώδικας για αυτό που έγινε στο γήπεδο ανάμεσα στον κύριο Μαρινάκη και στον κύριο Δημητριάδη, αυτό λέτε.
0: Μα βέβαια, δύο μέτρα, δύο σταθμά. Και πήγα βέβαια εγώ μετά στα διοικητικά δικαστήρια και δικαιώθηκα και απέρριψε παντελώς. Γιατί ήταν παντελώς άδικο. Ή πήγα να κάνω τη δουλειά μου σαν αναλυτάρης και να εφαρμόσω τον νόμο και να μην αφήνω τον κάθε τραμπούκο να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ή ας πούμε πήγα εκεί να κάνω πλάκα. Από τη στιγμή λοιπόν που εφάρμοσα εγώ τον νόμο, τιμωρήθηκα σύμφωνα με τη φύλαθλο ιδιότητα, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους τουλάχιστον. Και όμως βέβαια δικαιώθηκα με 4 χρόνια, αλλά αυτό είναι 2 μέτρα, 2 σταθμά.
1: Να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα, γιατί έχω και λίγο χρόνο και έχω άλλη μια γραμμή. Εσύ ως τι πήγες να απαγορέψεις έναν άνθρωπο να μπει στο γήπεδο και πού ήξερες άμα είναι ή δεν είναι φασίστας?
0: Όχι στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο ήμουν αλυτάρχης αγώνων. Αλυτάρχης αγώνων ήμουν. Και λογικά, γιατί αυτός, ας πούμε, έβλεπα ότι δημιουργούσε προβλήματα, το απαγόρευσα να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ας πούμε, που είναι το που αγωνίζονται οι αθλητές. Όπως είναι, ας πούμε, στο μπάσκετ.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν μπορεί να μπει ο καθένας μέσα στον αγωνιστικό
1: τώρα
0: χώρο.
1: Τώρα είσαι ελεύθερος, εντάξει, πήγες, έκατσες μέσα κάγκελο.
0: Όχι, δεν πήρα φυλάκιση. Η φύλαθλο ιδιότητα απλώς μου απαγόρευσε για 4 έτη να εισέρχομαι σε αγωνιστικά έτη, γιατί πίστευε ότι.
1: Εντάξει, τι να τη γλίτωσε, άλλοι μπαίνουν μέσα, βγάζουν φυλακή. Α, στο μια χαρά είσαι άνετος, και στον καφέ και μην το πεις πουθενά. Ούτε στον παπά μην το πεις.
0: Κύριε Σερέτη μου, λυπούμε που το λέω. Δεν είμαι κατά της βίας, αλλά ευχαρίστω άντενα από ένα-δύο χαστούκια σε όλους αυτούς.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Με κατά της βίας δεν μπορούμε να λέμε στο ραδιόφωνο τέτοια πράγματα. Ότι θέλετε να δίνετε χαστούκια, κύριε. Πριν λίγο μας λέγατε ότι άδικα σας πήγαν μέσα, τώρα εδώ πέρα πάτε να μας βγείτε εσείς τραμπούκος. Αν είναι δυνατόν. Παρακαλώ στον επόμενο.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Εσύ μιλάς.
2: Ναι, Γρηγόρη μου το έκρισες προηγουμένως, ήθελα να πω και άλλα πράγματα. Αυτό το χριστιανό και αυτά που έχετε, εμείς προσπαθούμε με τις ώρες για να βγάλουμε γραμμή. Αυτός πώς βγάζει?
1: Έχει, τουλάχιστον έχει δύο τηλέφωνα.
2: Και τους άλλους δύο τηλέφωνα έχει. Που θέλουν να μιλήσουν.
1: Σωστό, δύο τηλέφωνα έχει ο δίχρονος. Δίχρονε, σταμάτα ρε να παίρνεις τηλέφωνα σε κανένα να μιλήσει.
2: Να σεβαστεί τον άλλο τον κόσμο, αλλιώς να κάνει ένα δικό του κανάλι.
1: Ναι, αλλιώς να τον δώσουμε μια ώρα του πρωινού. Εσείς λέτε να του δώσουμε μια ώρα εκπομπή.
2: Όχι, να μην του δώσετε, να κάνει δικό του κανάλι άμα
1: όχι,
2: θέλει.
1: Όχι, όχι, μια ώρα εκπομπή το πρωί να έχει, να τον ακούτε.
2: Καταλάβατε.
1: Καταλάβα.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ δεν περιμένω τίποτα να καλυτερεύσει, γιατί ο Έλληνας είναι ο πιο ηλίθιος λαός, Γρηγόρη μου, να πούμε.
1: Ναι.
2: Τελείωσε το θέμα. Είμαστε ο πιο ηλίθιος λαός. Τώρα το τι θα γίνει και μετά δεν θέλω να σου πω, γιατί μπορεί να σε πικράνουν και όλα
1: τα. Όχι, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Μια ερώτηση θέλω να σας κάνω τελευταία, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο.
2: Ναι,
1: ο συγκεκριμένος που λέτε ότι παίρνει τηλέφωνο και πιάνει συνέχεια γραμμή, ο δίχρονος, έχει δικό του κόμμα. Το κόμμα το ονομάζεται Ορθόδοξοι Ταξιτζίδες. Όχι, πώς το έχει πει το κόμμα. Έλληνες Ορθόδοξοι Ταξιτζίδες. Θα το ψηφίζατε αυτό το κόμμα?
2: Ούτε καν το ξέρω πώς θα τον ψηφίσω, κύριε.
1: Εντάξει, δεν ξέρετε δηλαδή τις απόψεις? Είναι και άλλα κόμματα που βγει στην επιφάνεια και δεν ξέρετε τις απόψεις όμως. Και κάποιοι λένε πάνε να ψηφίσουμε ένα κόμμα ενώ δεν ξέρετε.
2: Εντάξει, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως να πούμε ότι ο Έλληνας είναι ο πιο ηλίθιος λαός. Γι' αυτό έχω απογοητευτεί εγώ και πιστεύω να μην απογοητευτείς τώρα τόσο εύκολα.
22: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Δύο περιπτώσεις κλοπών που είχαν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στο Αγρίνιο εξιχνιάστηκαν έπειτα από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος σημεδαπού άντρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί για το αδίκημα της κλοπής. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος στις 7 Μαΐου 2026 φέρεται να εισήλθε σε χώρο φανοποιείου στο Αγρίνιο, αφού προηγουμένως υπερπήδησε την περίφραξη της επιχείρησης και αφαίρεσε από το σταθμευμένο όχημα το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ. Επιπλέον, στις 16 Μαΐου 2026, φέρεται να διέριξε αθλητικό κέντρο χρησιμοποιώντας λωστό και να αφαίρεσε από το κηλικείο μία τηλεόραση καθώς και διάφορα προϊόντα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του πρόκειται να υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ατωλοκανανίας. Στη σύλληψη ενός σημεδαπού άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος τροχέας ναυπακτίας στην Αύπακτο για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου σε αυτοκίνητο στο οποίο ο άντρας επέβαινε ως συνεπιβάτης, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του και κατέσχισαν μια συσκευασία που περιείχε μισό γραμμάριο κοκαίνης. Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ ακολούθησε η σύλληψή του από τις αστυνομικές αρχές. Στη Βουλή έφτασε το πρόβλημα με τις μεγάλες καθυστερήσεις στα διόδια του ακτίου λόγω της δυσλειτουργίας του συστήματος των ηλεκτρονικών ποπόδεκτών. Ο βουλευτής Πρέβεζας της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Κυριάκης, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση, κάνοντας λόγο για σοβαρή ταλαιπωρία οδηγών και κίνδυνο κυκλοφοριακού blackout εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Απαντώντας στη Βουλή, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάους αναγνώρισε το πρόβλημα και ανέφερε ότι σε συνεργασία με την Εγνατία Οδό ΑΕ προχωρούν παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του συστήματος και τη βελτίωση της κυκλοφορίας μέχρι την οριστική αποκατάσταση της βλάβης. Ξεκινούν μέσα στον Ιούνιο οι εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου για το σχολικό έτος 2026-2027, με τη σχολική μονάδα να καλεί από τώρα τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μέσω της διαδικασίας το σχολείο θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τους διαθέσιμους τομείς και ειδικότητες, τα πλεονεκτήματα φοιτησης στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου, αλλά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν έγκαιρα για την έναρξη των ηλεκτρονικών εγγραφών, οι οποίες πραγματοποιούνται με τη χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet. Απάντηση στις αναφορές της Δημοτικής Αρχής για την κατάσταση που επικρατεί στην κατασκήνωση της Μπούκας έδωσε μια δημόσια ανάρτησή του ο πρώην αντιδήμαρχος, ασκώντας σκληρή κριτική για τους χειρισμούς του Δήμου. Η τοποθέτησή του έρχεται σε συνέχεια όσων ανέφερε η αντιδήμαρχος Ειρήνη Φίλου, η οποία είχε κάνει λόγο για βανδαλισμού στον χώρο της κατασκήνωσης. Ο πρώην αντιδήμαρχος κ. Κατσαντάς υποστηρίζει ότι τα μπάζα που βρίσκονται στον χώρο μεταφέρθηκαν από οχήματα και μηχανήματα του ίδιου του Δήμου, ενώ καταγγέλει πως η καταστροφή της πέτρινης κολόνας της περίφραξης προκλήθηκε από δημοτικό μηχάνημα. Παράλληλα, κάνει λόγο για άδικη στοχοποίηση του χωριού και των κατοίκων της περιοχής, κατηγορώντας τη Δημοτική Αρχή ότι επιχειρεί να μεταθέσει ευθύνες για να καλύψει δικές της παραλήψεις. Απογοήτευση, θλίψη αλλά και οργή αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, ζητώντας από τη Δημοτική Αρχή να αναζητήσει τους πραγματικούς υπαίτιους στον καθρέφτη της. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γραμματικούς Η Πρόοδος, σε συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου και την τοπική κοινότητα γραμματικούς, διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στο χωριό της Μακρινίας. Το Σάββατο, 30 Μαΐου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής, ενώ θα προσφερθεί πλούσιος μπουφές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά από τις γυναίκες του χωριού. Την Κυριακή 31 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η λαϊκοδημοτική βραδιά στην πλατεία του χωριού με τη συμμετοχή της Λίτσας Δημητριάδη στο λαϊκό πρόγραμμα και του Κώστα Ζάγκα στο δημοτικό τραγούδι. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη ενώ θα πραγματοποιηθούν και κληρώσεις δώρων. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου με πανηγυρική θεία λειτουργία μετά θείου κηρύγματος. Βιωματική παράσταση αφιερωμένη στον αγώνα ζωής του νεαρού Μάριου θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο την 5η 4 Ιουνίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ο Μάριος, που πρόσφατα υποβλήθηκε σε επιτυχημένη μεταμόσχευση ύπατος στο Τωρίνο της Ιταλίας, μίλησε συγκινημένος για τη μεγάλη μάχη που έδωσε, δηλώνοντας χαρούμενος που κατάφερε να επιστρέψει κοντά στην οικογένειά του και στους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό του. «Φοβόμουν ότι δεν θα επιστρέψω, αλλά επέστρεψα. Έδωσα έναν μεγάλο πόλεμο με το θάνατο τον οποίο τον κέρδισα και χαίρομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη σκηνή θα βρεθούν ο Μάριος και η μητέρα τους, Εύη Βέρη, μαζί με τη θεατρική ομάδα Ινα Μαουράτη, το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου και το Σύλλογο ΑΜΕΑ Γονέων και Φίλων Ηλιακτίδα σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με έντονο βιωματικό και συγκινησιακό χαρακτήρα. Η θεατρική ερασιτεχνική ομάδα της γυμναστικής εταιρείας Αγρινίου παρουσιάζει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ στη σκηνή του Διπεθέ Αγρινίου το έργο «Ράφτης κυριών» του Τζόρτζ Φιαϊντό στο πλαίσιο του Μήνα Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Ο «Ράφτης κυριών» αποτελεί μία από τις πιο γνωστές γαλλικές φαρσοκομωδίες, σατιρίζοντας με χιούμορ την αστική υποκρισία και τις εξωσυζυγικές σχέσεις. Πρωταγωνιστής είναι ο γιατρός Μουλινό, ο οποίος στην προσπάθειά του να κρύψει μία παράνομη σχέση καταλήγει να παριστάνει το ράφτη σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα προκαλώντας μία αλυσίδα εξεκαρδιστικών παρεξηγήσεων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
4: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Ράδιο Όραμα.
4: Πάθος.
22: Ράδιο Όραμα.
5: Πάθος.
22: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
5: Πάθος για ραδιόφωνο.
23: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
24: Άνοιξη.
25: Ώρα για ανανέωση.
24: Καλοκαίρι.
25: Καιρός για καθαρό σκάφος.
24: Φθινόπωρο.
25: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
24: Χειμώνας.
25: Καθαριότητα παντός καιρού.
24: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
25: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
24: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
25: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
24: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
26: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
27: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
26: Από πού την είχατε πάρει?
27: Από το γυροδικείο!
26: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
27: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
26: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
28: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
29: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
28: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
29: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
30: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
31: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
30: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
31: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
30: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
31: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
30: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
31: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
30: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
31: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
23: Μήλος. Αρτοποιεί αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
6: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
7: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
8: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
9: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
10: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
9: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
10: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
9: Πακέτα διακοπών.
10: Κρουαζιέρες.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410-58314.
10: Και στο trichonidatravel.gr.
9: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
12: Ε, και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
13: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
11: Εδώ, τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
13: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410-57-778.
13: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Keep, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
14: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
15: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
16: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
22: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
11: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
23: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά.
0: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσικλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσικλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
1: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
2: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
3: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου. Στη Σιαδήμα 1 και Παναγωπούλου.
4: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
3: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
6: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350 91 345. 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
7: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
9: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410251165.
10: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
6: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 26410-31-835. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς. Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
11: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
12: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
11: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
12: Δηλαδή,
11: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό, όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο, ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
13: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
14: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
13: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
14: Τηλέφωνο 26410-27940.
13: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
15: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
16: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
15: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
16: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
15: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
16: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
15: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
17: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα.
18: Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
19: Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλουμάτων. Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-46089. 6979 119040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σου.
20: Σιαλουμίν Σιατής. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίν Σιατής. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46922.
21: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
22: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
21: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, στο λέω.
22: Κοίτα ποιος μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
21: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
23: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
24: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
25: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641-054-770.
26: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Δύο περιπτώσεις κλοπών που είχαν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στο Αγρίνιο εξιχνιάστηκαν έπειτα από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άντρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί για το αδίκημα της κλοπής. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος στις 7 Μαΐου 2026 φέρεται να εισήλθε σε χώρο φανοποιείου στο Αγρίνιο, αφού προηγουμένως υπερπήδησε την περίφραξη της επιχείρησης και αφαίρεσε από το σταθμευμένο όχημα το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ. Επιπλέον, στις 16 Μαΐου 2026, φέρεται να διέριξε αθλητικό κέντρο χρησιμοποιώντας λωστό και να αφαίρεσε από το κηλικείο μία τηλεόραση καθώς και διάφορα προϊόντα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του πρόκειται να υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ατωλοκανανίας. Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος τροχαίας ναυπακτίας στην Αύπακτο για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου σε αυτοκίνητο στο οποίο ο άντρας επέβαινε ως συνεπιβάτης, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του και κατέσχισαν μια συσκευασία που περιείχε μισό γραμμάριο κοκαίνης. Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ ακολούθησε η σύλληψή του από τις αστυνομικές αρχές. Στη Βουλή έφτασε το πρόβλημα με τις μεγάλες καθυστερήσεις στα διόδια του ακτίου λόγω της δυσλειτουργίας του συστήματος των ηλεκτρονικών ποπόδεκτών. Ο βουλευτής Πρέβεζας της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Κυριάκης, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση κάνοντας λόγο για σοβαρή ταλαιπωρία οδηγών και κίνδυνο κυκλοφοριακού blackout εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Απαντώντας στη Βουλή, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος αναγνώρισε το πρόβλημα και ανέφερε ότι σε συνεργασία με την Εγνατία Οδό ΑΕ προχωρούν παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του συστήματος και τη βελτίωση της κυκλοφορίας μέχρι την οριστική αποκατάσταση της βλάβης. Ξεκινούν μέσα στον Ιούνιο οι εγγραφές στον Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου για το σχολικό έτος 2026-2027, με τη σχολική μονάδα να καλεί από τώρα τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μέσω της διαδικασίας το σχολείο θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τους διαθέσιμους τομείς και ειδικότητες, τα πλεονεκτήματα φοιτησης στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου, αλλά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν έγκαιρα για την έναρξη των ηλεκτρονικών εγγραφών, οι οποίες πραγματοποιούνται με τη χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet. Απάντηση στις αναφορές της Δημοτικής Αρχής για την κατάσταση που επικρατεί στην κατασκήνωση της Μπούκας, έδωσε μια δημόσια ανάρτησή του ο πρώην αντιδήμαρχος, ασκώντας σκληρή κριτική για τους χειρισμούς του Δήμου. Η τοποθέτησή του έρχεται σε συνέχεια όσον ανέφερε η αντιδήμαρχος Ειρήνη Φίλου, η οποία είχε κάνει λόγο για βανδαλισμού στον χώρο της κατασκήνωσης. Ο πρώην αντιδήμαρχος κ. Κατσαντάς υποστηρίζει ότι τα μπάζα που βρίσκονται στον χώρο μεταφέρθηκαν από οχήματα και μηχανήματα του ίδιου του Δήμου, ενώ καταγγέλει πως η καταστροφή της πέτρινης κολόνας της περίφραξης προκλήθηκε από δημοτικό μηχάνημα. Παράλληλα, κάνει λόγο για άδικη στοχοποίηση του χωριού και των κατοίκων της περιοχής, κατηγορώντας τη Δημοτική Αρχή ότι επιχειρεί να μεταθέσει ευθύνες για να καλύψει δικές της παραλήψεις. Απογοήτευση, θλίψη αλλά και οργή αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, ζητώντας από τη Δημοτική Αρχή να αναζητήσει τους πραγματικούς υπαίτιους στον καθρέφτη της. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γραμματικούς Η Πρόοδος, σε συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου και την τοπική κοινότητα γραμματικούς, διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στο χωριό της Μακρινίας. Το Σάββατο, 30 Μαΐου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής, ενώ θα προσφερθεί πλούσιος μπουφές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά από τις γυναίκες του χωριού. Την Κυριακή 31 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί λαϊκοδημοτική βραδιά στην πλατεία του χωριού με τη συμμετοχή της Λίτσας Δημητριάδη στο λαϊκό πρόγραμμα και του Κώστα Ζάγκα στο δημοτικό τραγούδι. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη ενώ θα πραγματοποιηθούν και κληρώσεις δώρων. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου με πανηγυρική θεία λειτουργία μετά θείου κηρύγματος. Βιωματική παράσταση αφιερωμένη στον αγώνα ζωής του νεαρού Μάριου θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο την 5η 4 Ιουνίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ο Μάριος, που πρόσφατα υποβλήθηκε σε επιτυχημένη μεταμόσχευση ύπατος στο Τωρίνο της Ιταλίας, μίλησε συγκινημένος για τη μεγάλη μάχη που έδωσε, δηλώνοντας χαρούμενος που κατάφερε να επιστρέψει κοντά στην οικογένειά του και στους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό του. «Φοβόμουν ότι δεν θα επιστρέψω, αλλά επέστρεψα. Έδωσα έναν μεγάλο πόλεμο με το θάνατο τον οποίο τον κέρδισα και χαίρομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη σκηνή θα βρεθούν ο Μάριος και η μητέρα τους, Εύη Βέρη, μαζί με τη θεατρική ομάδα Ιναμωράτη, το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου και το Σύλλογο ΑΜΕΑ Γονέων και Φίλων Ηλιακτίδα σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με έντονο βιωματικό και συγκινησιακό χαρακτήρα. Η θεατρική ερασιτεχνική ομάδα της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου παρουσιάζει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ στη σκηνή του ΔΕΠΕΘΕ Αγρινίου το έργο «Ράφτης κυριών» του Τζόρτζ Φιαϊντό στο πλαίσιο του Μήνα Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Ο «Ράφτης κυριών» αποτελεί μία από τις πιο γνωστές γαλλικές φαρσοκομωδίες, σατιρίζοντας με χιούμορ την αστική υποκρισία και τις εξωσυζυγικές σχέσεις. Πρωταγωνιστής είναι ο γιατρός Μουλινό, ο οποίος στην προσπάθειά του να κρύψει μία παράνομη σχέση καταλήγει να παριστάνει το ράφτη σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα προκαλώντας μία αλυσίδα εξεκαρδιστικών παρεξηγήσεων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
3: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
2: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
4: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
2: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
4: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
2: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
5: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Σώτο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
10: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
9: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
10: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
9: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
10: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
9: Στο Σώτο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
10: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
9: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
10: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
9: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
11: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
12: Ψητοπολείο Θεμελής.
11: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
11: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
12: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.

0: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
1: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.

0: Κι ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα κι άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
2: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
1: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
1: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
2: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
1: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
3: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
5: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
6: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
7: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
8: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
7: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
9: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
7: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
9: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
7: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
10: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
11: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
12: Πάμε λίγο, παιδιά! όχι άλλα δάκρυα, μόνο αγάπη.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
4: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
5: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
6: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρω σχοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
7: Άνοιξη.
8: Ώρα για ανανέωση.
7: Καλοκαίρι.
8: Καιρός για καθαρό σκάφος.
7: Φθινόπωρο.
8: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
7: Χειμώνας.
8: Καθαριότητα παντός καιρού.
7: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
8: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
7: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
7: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
9: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
5: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρής Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρής Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρής Tires και φύγες.
10: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
11: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
12: Πιτσαρία Μαμά Μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά Μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410 44555.
13: Μαμά Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
14: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
15: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
16: Κουτερίς Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτερίς Μπέκερι. Γεύση που μένει.
17: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά-πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, Πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
18: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

χωρίς εσένα με έχει βρει της μοναξιάς μου το βουνό. Μόνο

0: έμεινα κοντά σου.
1: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
2: Μέσα χαράματα.

0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Δύο περιπτώσεις κλοπών που είχαν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στο Αγρίνιο εξιχνιάστηκαν έπειτα από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άντρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί για το αδίκημα της κλοπής. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος στις 7 Μαΐου 2026 φέρεται να εισήλθε σε χώρο φανοποιείου στο Αγρίνιο, αφού προηγουμένως υπερπίδησε την περίφραξη της επιχείρησης και αφαίρεσε από το σταθμευμένο όχημα το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ. Επιπλέον, στις 16 Μαΐου 2026, φέρεται να διέριξε αθλητικό κέντρο χρησιμοποιώντας λωστό και να αφαίρεσε από το κηλικείο μία τηλεόραση καθώς και διάφορα προϊόντα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του πρόκειται να υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ατολοκανανίας. Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος τροχέας ναυπακτίας στην Αύπακτο για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου σε αυτοκίνητο στο οποίο ο άντρας επέβαινε ως συνεπιβάτης, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του και κατέσχισαν μια συσκευασία που περιείχε μισό γραμμάριο κοκαίνης. Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ ακολούθησε η σύλληψή του από τις αστυνομικές αρχές. Στη Βουλή έφτασε το πρόβλημα με τις μεγάλες καθυστερήσεις στα διόδια του ακτίου λόγω της δυσλειτουργίας του συστήματος των ηλεκτρονικών ποπόδεκτών. Ο βουλευτής Πρέβεζας της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Κυριάκης, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση κάνοντας λόγο για σοβαρή ταλαιπωρία οδηγών και κίνδυνο κυκλοφοριακού blackout εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Απαντώντας στη Βουλή, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος αναγνώρισε το πρόβλημα και ανέφερε ότι σε συνεργασία με την Εγνατία Οδό ΑΕ προχωρούν παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του συστήματος και τη βελτίωση της κυκλοφορίας μέχρι την οριστική αποκατάσταση της βλάβης. Ξεκινούν μέσα στον Ιούνιο οι εγγραφές στο Ρεσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου για το σχολικό έτος 2026-2027, με τη σχολική μονάδα να καλεί από τώρα τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μέσω της διαδικασίας το σχολείο θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τους διαθέσιμους τομείς και ειδικότητες, τα πλεονεκτήματα φοιτησης στο Ρεσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου, αλλά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν έγκαιρα για την έναρξη των ηλεκτρονικών εγγραφών, οι οποίες πραγματοποιούνται με τη χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet. Απάντηση στις αναφορές της Δημοτικής Αρχής για την κατάσταση που επικρατεί στην κατασκήνωση της Μπούκας έδωσε μια δημόσια ανάρτησή του ο πρώην αντιδήμαρχος, ασκώντας σκληρή κριτική για τους χειρισμούς του Δήμου. Η τοποθέτησή του έρχεται σε συνέχεια όσων ανέφερε η αντιδήμαρχος Ειρήνη Φίλου, η οποία είχε κάνει λόγο για βανδαλισμού στο χώρο της κατασκήνωσης. Ο πρώην αντιδήμαρχος κ. Κατσαντάς υποστηρίζει ότι τα μπάζα που βρίσκονται στο χώρο μεταφέρθηκαν από οχήματα και μηχανήματα του ίδιου του Δήμου, ενώ καταγγέλει πως η καταστροφή της πέτρινης κολόνας της περίφραξης προκλήθηκε από δημοτικό μηχάνημα. Παράλληλα, κάνει λόγο για άδικη στοχοποίηση του χωριού και των κατοίκων της περιοχής, κατηγορώντας τη Δημοτική Αρχή ότι επιχειρεί να μεταθέσει ευθύνες για να καλύψει δικές της παραλήψεις. Απογοήτευση, θλίψη αλλά και οργή αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, ζητώντας από τη Δημοτική Αρχή να αναζητήσει τους πραγματικούς υπαίτιους στον καθρέφτη της. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γραμματικούς, η Πρόοδος, σε συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου και την τοπική κοινότητα γραμματικούς, διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στο χωριό της Μακρινίας. Το Σάββατο, 30 Μαΐου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής, ενώ θα προσφερθεί πλούσιος μπουφές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά από τις γυναίκες του χωριού. Την Κυριακή 31 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η λαϊκοδημοτική βραδιά στην πλατεία του χωριού με τη συμμετοχή της Λίτσας Δημητριάδη στο λαϊκό πρόγραμμα και του Κώστα Ζάγκα στο δημοτικό τραγούδι. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη ενώ θα πραγματοποιηθούν και κληρώσεις δώρων. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου με πανηγυρική θεία λειτουργία μεταθείου κηρύγματος. Βιωματική παράσταση αφιερωμένη στον αγώνα ζωής του νεαρού Μάριου θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο την 5η 4 Ιουνίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ο Μάριος, που πρόσφατα υποβλήθηκε σε επιτυχημένη μεταμόσχευση ύπατος στο Τωρίνο της Ιταλίας, μίλησε συγκινημένος για τη μεγάλη μάχη που έδωσε, δηλώνοντας χαρούμενος που κατάφερε να επιστρέψει κοντά στην οικογένειά του και στους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό του. «Φοβόμουν ότι δεν θα επιστρέψω, αλλά επέστρεψα. Έδωσα έναν μεγάλο πόλεμο με το θάνατο τον οποίο τον κέρδισα Και χαίρομαι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη σκηνή θα βρεθούν ο Μάριος και η μητέρα τους, Εύη Βέρη, μαζί με τη θεατρική ομάδα Ινα Μωράτη, το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου και το Σύλλογο ΑΜΕΑ Γονέων και Φίλων Ηλιακτίδα σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με έντονο βιωματικό και συγκινησιακό χαρακτήρα. Η θεατρική ερασιτεχνική ομάδα της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου παρουσιάζει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ στη σκηνή του Διπεθέ Αγρινίου το έργο «Ράφτης κυριών» του Τζόρτζ Φιαϊντό στο πλαίσιο του Μήνα Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Ο «Ράφτης κυριών» αποτελεί μία από τις πιο γνωστές γαλλικές φαρσοκομωδίες, σατιρίζοντας με χιούμορ την αστική υποκρισία και τις εξωσυζυγικές σχέσεις. Πρωταγωνιστής είναι ο γιατρός Μουλινό, ο οποίος στην προσπάθειά του να κρύψει μία παράνομη σχέση καταλήγει να παριστάνει το ράφτη σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα προκαλώντας μια αλυσίδα εξεκαρδιστικών παρεξηγήσεων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
5: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
4: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
6: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
7: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
8: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
9: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
10: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
11: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
10: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
11: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
10: Πακέτα διακοπών.
11: Κρουαζιέρες.
10: Τριχονίδα Travel Χρωμιτσάρης.
11: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410-58314.
11: Και στο trichonidatravel.gr.
10: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
12: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
13: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε που πατάμε.
14: Μήπως να πετάμε τότε?
13: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
15: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
16: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
17: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
16: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
17: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
16: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
17: Καθαριστήρια So Clean.
16: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
17: και Πλατεία 3 Φανάρια.
16: Και στο www.showclean.gr.
15: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
18: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
19: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ Le Parfumer. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 26415-1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνη.
20: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
21: Το Double Espresso Café.
20: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
21: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
20: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
21: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
20: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
21: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
20: Double Espresso Café.
21: Διπλή απόλαυση.
22: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
23: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 25776.
24: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
14: Μάλιστα.
24: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
14: Μέρι!
24: Έλα.
0: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
24: Γιατί?
0: Παίρνω στον Καλλιτέρη. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
1: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
2: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
3: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

Βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιο όραμα.
1: Πάθους.
2: Ραδιο όραμα.
1: Πάθους.
3: Πάθους.
2: Ραδιο όραμα.
1: Πάθους.
0: Για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιο όραμα είναι 6:30.
5: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
6: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
7: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
8: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26410-54031. 6945-990-326.
9: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
10: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
9: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
10: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
9: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
10: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
9: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
10: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
9: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
10: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
11: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα, στο νέο μας κατάστημα, Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39, σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
12: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Nadia Rapti, Χεμήθεια, RPS, Nindo Dilenda, La Seine, Trilogy, Condova και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
0: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
1: Μία μπάλα, 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
2: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
1: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο. Σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
2: Καλά, και τα παιδιά?
1: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον παιδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζια Γρημίου. 2641 044 664. cosmicpavlabowling.gr.
3: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου, με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
13: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
14: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος.

0: Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
3: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
4: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

0: Ράδιο Όραμα στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Δύο περιπτώσεις κλοπών που είχαν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στο Αγρίνιο εξιχνιάστηκαν έπειτα από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άντρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί για το αδίκημα της κλοπής. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος στις 7 Μαΐου 2026 φέρεται να εισήλθε σε χώρο φανοποιείου στο Αγρίνιο, αφού προηγουμένως υπερπήδησε την περίφραξη της επιχείρησης και αφαίρεσε από το σταθμευμένο όχημα το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ. Επιπλέον, στις 16 Μαΐου 2026, φέρεται να διέριξε αθλητικό κέντρο χρησιμοποιώντας λωστό και να αφαίρεσε από το κηλικείο μία τηλεόραση καθώς και διάφορα προϊόντα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του πρόκειται να υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ατωλοκανανίας. Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος τροχέας ναυπακτίας στην Αύπακτο για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου σε αυτοκίνητο στο οποίο ο άντρας επέβαινε ως συνεπιβάτης, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του και κατέσχισαν μια συσκευασία που περιείχε μισό γραμμάριο κοκαίνης. Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ ακολούθησε η σύλληψή του από τις αστυνομικές αρχές. Στη Βουλή έφτασε το πρόβλημα με τις μεγάλες καθυστερήσεις στα διόδια του ακτίου λόγω της δυσλειτουργίας του συστήματος των ηλεκτρονικών ποπόδεκτών. Ο βουλευτής Πρέβεζας της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Κυριάκης, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση κάνοντας λόγο για σοβαρή ταλαιπωρία οδηγών και κίνδυνο κυκλοφοριακού blackout εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Απαντώντας στη Βουλή, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάους αναγνώρισε το πρόβλημα και ανέφερε ότι σε συνεργασία με την Εγνατία Οδό ΑΕ προχωρούν παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του συστήματος και τη βελτίωση της κυκλοφορίας μέχρι την οριστική αποκατάσταση της βλάβης. Ξεκινούν μέσα στον Ιούνιο οι εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου για το σχολικό έτος 2026-2027, με τη σχολική μονάδα να καλεί από τώρα τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μέσω της διαδικασίας το σχολείο θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τους διαθέσιμους τομείς και ειδικότητες, τα πλεονεκτήματα φοιτησης στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου, αλλά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν έγκαιρα για την έναρξη των ηλεκτρονικών εγγραφών, οι οποίες πραγματοποιούνται με τη χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet. Απάντηση στις αναφορές της Δημοτικής Αρχής για την κατάσταση που επικρατεί στην κατασκήνωση της Μπούκας, έδωσε μια δημόσια ανάρτησή του ο πρώην αντιδήμαρχος, ασκώντας σκληρή κριτική για τους χειρισμούς του Δήμου. Η τοποθέτησή του έρχεται σε συνέχεια όσων ανέφερε η αντιδήμαρχος Ειρήνη Φίλου, η οποία είχε κάνει λόγο για βανδαλισμού στο χώρο της κατασκήνωσης. Ο πρώην αντιδήμαρχος κ. Κατσαντάς υποστηρίζει ότι τα μπάζα που βρίσκονται στο χώρο μεταφέρθηκαν από οχήματα και μηχανήματα του ίδιου του Δήμου, ενώ καταγγέλει πως η καταστροφή της πέτρινης κολόνας της περίφραξης προκλήθηκε από δημοτικό μηχάνημα. Παράλληλα, κάνει λόγο για άδικη στοχοποίηση του χωριού και των κατοίκων της περιοχής, κατηγορώντας τη Δημοτική Αρχή ότι επιχειρεί να μεταθέσει ευθύνες για να καλύψει δικές της παραλήψεις. Απογοήτευση, θλίψη αλλά και οργή αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, ζητώντας από τη Δημοτική Αρχή να αναζητήσει τους πραγματικούς υπαίτιους στον καθρέφτη της. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γραμματικούς Η Πρόοδος, σε συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου και την τοπική κοινότητα γραμματικούς, διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στο χωριό της Μακρινίας. Το Σάββατο, 30 Μαΐου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής, ενώ θα προσφερθεί πλούσιος μπουφές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά από τις γυναίκες του χωριού. Την Κυριακή 31 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί λαϊκοδημοτική βραδιά στην πλατεία του χωριού με τη συμμετοχή της Λίτσας Δημητριάδη στο λαϊκό πρόγραμμα και του Κώστα Ζάγκα στο δημοτικό τραγούδι. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη ενώ θα πραγματοποιηθούν και κληρώσεις δώρων. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου με πανηγυρική θεία λειτουργία μεταθείου κηρύγματος. Βιωματική παράσταση αφιερωμένη στον αγώνα ζωής του νεαρού Μάριου θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο την 5η 4 Ιουνίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ο Μάριος, που πρόσφατα υποβλήθηκε σε επιτυχημένη μεταμόσχευση ύπατος στο Τωρίνο της Ιταλίας, μίλησε συγκινημένος για τη μεγάλη μάχη που έδωσε, δηλώνοντας χαρούμενος που κατάφερε να επιστρέψει κοντά στην οικογένειά του και στους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό του. «Φοβόμουν ότι δεν θα επιστρέψω, αλλά επέστρεψα. Έδωσα έναν μεγάλο πόλεμο με το θάνατο τον οποίο τον κέρδισα και χαίρομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά. στη σκηνή θα βρεθούν ο Μάριος και η μητέρα τους, Εύη Βέρη, μαζί με τη θεατρική ομάδα Ινα Μωράτη, το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου και το Σύλλογο ΑΜΕΑ Γονέων και Φίλων Ηλιακτίδα σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με έντονο βιωματικό και συγκινησιακό χαρακτήρα. Η θεατρική ερασιτεχνική ομάδα της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου παρουσιάζει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ στη σκηνή του ΔΕΠΕΘΕ Αγρινίου το έργο «Ράφτης κυριών» του Τζόρτζ Φιαϊντό στο πλαίσιο του Μήνα Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Ο «Ράφτης κυριών» αποτελεί μία από τις πιο γνωστές γαλλικές φαρσοκομωδίες, σατιρίζοντας με χιούμορ την αστική υποκρισία και τις εξωσυζυγικές σχέσεις. Πρωταγωνιστής είναι ο γιατρός Μουλινό, ο οποίος στην προσπάθειά του να κρύψει μία παράνομη σχέση καταλήγει να παριστάνει το ράφτη σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα προκαλώντας μία αλυσίδα εξεκαρδιστικών παρεξηγήσεων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt, Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
6: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
7: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
5: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
5: Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιή αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
9: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
10: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
11: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
12: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, Πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
13: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβαρά Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr.
14: Άνοιξη.
15: Ώρα για ανανέωση.
14: Καλοκαίρι.
15: Καιρός για καθαρό σκάφος.
4: Όροφος.
14: Φθινόπωρο.
4: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
14: Χειμώνας.
4: Καθαριότητα παντός καιρού.
14: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
4: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
14: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
14: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
15: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
16: Και ήρθε σε μένα.
17: Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
15: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
17: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
15: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
17: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
18: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
19: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
18: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
20: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
21: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
20: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
21: Κοίτα ποιος μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
20: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
22: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
23: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
24: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
1: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
3: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350091345. 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
2: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
1: Από πού την είχατε πάρει?
2: Από το γυροδικείο!
3: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
2: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
3: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
4: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
5: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
4: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
5: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
7: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 2641-031-835.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
11: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
10: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
12: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
10: Ό,τι ψάχνει σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
12: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
10: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
13: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
7: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641 054 770.
11: Revoil, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoil, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
14: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
15: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
16: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
15: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
16: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
15: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
16: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
15: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
17: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
18: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
19: Γι' αυτό και νιώ...

0: Ακούτε ραδιοόραμα στους 101,7.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το ραδιοόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Δύο περιπτώσεις κλοπών που είχαν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στο Αγρίνιο εξιχνιάστηκαν έπειτα από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άντρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί για το αδίκημα της κλοπής. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος στις 7 Μαΐου 2026 φέρεται να εισήλθε σε χώρο φανοποιείου στο Αγρίνιο, αφού προηγουμένως υπερπίδησε την περίφραξη της επιχείρησης και αφαίρεσε από το σταθμευμένο όχημα το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ. Επιπλέον, στις 16 Μαΐου 2026, φέρεται να διέριξε αθλητικό κέντρο χρησιμοποιώντας λωστό και να αφαίρεσε από το κηλικείο μία τηλεόραση καθώς και διάφορα προϊόντα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του πρόκειται να υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ατωλοκανανίας. Στη σύλληψη ενός σημεδαπού άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος τροχέας ναυπακτίας στην Αύπακτο για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου σε αυτοκίνητο στο οποίο ο άντρας επέβαινε ως συνεπιβάτης, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του και κατέσχισαν μια συσκευασία που περιείχε μισό γραμμάριο κοκαΐνης. Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ ακολούθησε η σύλληψή του από τις αστυνομικές αρχές. Στη Βουλή έφτασε το πρόβλημα με τις μεγάλες καθυστερήσεις στα διόδια του ακτίου λόγω της δυσλειτουργίας του συστήματος των ηλεκτρονικών ποπόδεκτών. Ο βουλευτής Πρέβεζας της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Κυριάκης, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση κάνοντας λόγο για σοβαρή ταλαιπωρία οδηγών και κίνδυνο κυκλοφοριακού blackout εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Απαντώντας στη Βουλή, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάους αναγνώρισε το πρόβλημα και ανέφερε ότι σε συνεργασία με την Εγνατία Οδό ΑΕ προχωρούν παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του συστήματος και τη βελτίωση της κυκλοφορίας μέχρι την οριστική αποκατάσταση της βλάβης. Ξεκινούν μέσα στον Ιούνιο οι εγγραφές στο Ρεσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου για το σχολικό έτος 2026-2027, με τη σχολική μονάδα να καλεί από τώρα τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μέσω της διαδικασίας το σχολείο θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τους διαθέσιμους τομείς και ειδικότητες, τα πλεονεκτήματα φοιτησης στο Ρεσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου, αλλά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν έγκαιρα για την έναρξη των ηλεκτρονικών εγγραφών, οι οποίες πραγματοποιούνται με τη χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet. Απάντηση στις αναφορές της Δημοτικής Αρχής για την κατάσταση που επικρατεί στην κατασκήνωση της Μπούκας, έδωσε μια δημόσια ανάρτησή του ο πρώην αντιδήμαρχος, ασκώντας σκληρή κριτική για τους χειρισμούς του Δήμου. Η τοποθέτησή του έρχεται σε συνέχεια όσων ανέφερε η αντιδήμαρχος Ειρήνη Φίλου, η οποία είχε κάνει λόγο για βανδαλισμού στο χώρο της κατασκήνωσης. Ο πρώην αντιδήμαρχος κ. Κατσαντάς υποστηρίζει ότι τα μπάζα που βρίσκονται στο χώρο μεταφέρθηκαν από οχήματα και μηχανήματα του ίδιου του Δήμου, ενώ καταγγέλει πως η καταστροφή της πέτρινης κολόνας της περίφραξης προκλήθηκε από δημοτικό μηχάνημα. Παράλληλα, κάνει λόγο για άδικη στοχοποίηση του χωριού και των κατοίκων της περιοχής, κατηγορώντας τη Δημοτική Αρχή ότι επιχειρεί να μεταθέσει ευθύνες για να καλύψει δικές της παραλήψεις. Απογοήτευση, θλίψη αλλά και οργή αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, ζητώντας από τη Δημοτική Αρχή να αναζητήσει τους πραγματικούς υπαίτιους στον καθρέφτη της. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γραμματικούς Η Πρόοδος, σε συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου και την τοπική κοινότητα γραμματικούς, διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στο χωριό της Μακρινίας. Το Σάββατο, 30 Μαΐου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής, ενώ θα προσφερθεί πλούσιος μπουφές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά από τις γυναίκες του χωριού. Την Κυριακή 31 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί λαϊκοδημοτική βραδιά στην πλατεία του χωριού με τη συμμετοχή της Λίτσας Δημητριάδη στο λαϊκό πρόγραμμα και του Κώστα Ζάγκα στο δημοτικό τραγούδι. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη ενώ θα πραγματοποιηθούν και κληρώσεις δώρων. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου με πανηγυρική θεία λειτουργία μεταθείου κηρύγματος.

0: Η παράσταση αφιερωμένη στον αγώνα ζωής του νεαρού Μάριου θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο την 5η 4 Ιουνίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ο Μάριος, που πρόσφατα υποβλήθηκε σε επιτυχημένη μεταμόσχευση ύπατος στο Τωρίνο της Ιταλίας, μίλησε συγκινημένος για τη μεγάλη μάχη που έδωσε, δηλώνοντας χαρούμενος που κατάφερε να επιστρέψει κοντά στην οικογένειά του και στους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό του. «Φοβόμουν ότι δεν θα επιστρέψω, αλλά επέστρεψα. Έδωσα έναν μεγάλο πόλεμο με το θάνατο τον οποίο τον κέρδισα. Και χαίρομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη σκηνή θα βρεθούν ο Μάριος και η μητέρα τους, Εύη Βέρη, μαζί με τη θεατρική ομάδα Ινα Μαουράτη, το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου και το Σύλλογο ΑΜΕΑ Γονέων και Φίλων Ηλιακτίδα σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με έντονο βιωματικό και συγκινησιακό χαρακτήρα. Η θεατρική ερασιτεχνική ομάδα της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου παρουσιάζει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ στη σκηνή του Διπεθέ Αγρινίου το έργο «Ράφτης Κυριών» του Τζόρτζ Φιαϊντό στο πλαίσιο του Μήνα Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Ο «Ράφτης Κυριών» αποτελεί μία από τις πιο γνωστές γαλλικές φαρσοκομωδίες, σατιρίζοντας με χιούμορ την αστική υποκρισία και τις εξωσυζυγικές σχέσεις. Πρωταγωνιστής είναι ο γιατρός Μουλινό, ο οποίος στην προσπάθειά του να κρύψει μία παράνομη σχέση καταλήγει να παριστάνει το ράφτη σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα προκαλώντας μια αλυσίδα εξεκαρδιστικών παρεξηγήσεων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
3: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
4: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
5: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
6: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
5: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
6: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
5: Και είσοδος υπέροχη.
6: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
5: Και το μπάρμπεκιου.
6: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
7: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.

0: Παραδοσιακό μπαρμπεκιού και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940.
1: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρής Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρής Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 39910 6983 64 63 66 και 6984 170 993. Ζαχαρής Tires και φύγες.
2: Καλά, με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
5: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
6: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
7: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
5: Εδώ, τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
7: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410 57 778.
7: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
8: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
9: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
9: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
8: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
9: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47 100.
8: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
10: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
3: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
11: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
12: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
13: Βρες τους κορυφαίους εξολέβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
12: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
13: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
14: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
3: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
2: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
4: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4 Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4 Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
5: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
6: Δεν ξέρω, ήταν λίγα.
5: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
6: Κοίτα ποιος να μιλάει.
5: Γιατί?
6: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
5: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
7: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410-50802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
8: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
2: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
9: Άνοιξη.
10: Ώρα για ανανέωση.
9: Καλοκαίρι.
10: Καιρός για καθαρό σκάφος.
9: Φθινόπωρο.
10: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
9: Χειμώνας.
10: Καθαριότητα παντός καιρού.
9: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
10: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
9: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
9: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
11: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α. Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
12: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
13: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
12: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
13: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
12: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
14: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
15: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
16: Σότο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
17: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
16: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
17: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
16: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
17: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
16: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
17: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
16: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
17: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
16: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
18: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
19: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
20: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
19: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
21: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
19: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
21: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
19: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
1: Ράδιο Όραμα 101,7 FM Stereo.

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Δύο περιπτώσεις κλοπών που είχαν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στο Αγρίνιο εξιχνιάστηκαν έπειτα από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άντρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί για το αδίκημα της κλοπής. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος στις 7 Μαΐου 2026 φέρεται να εισήλθε σε χώρο φανοποιείου στο Αγρίνιο, αφού προηγουμένως υπερπήδησε την περίφραξη της επιχείρησης και αφαίρεσε από το σταθμευμένο όχημα το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ. Επιπλέον, στις 16 Μαΐου 2026, φέρεται να διέριξε αθλητικό κέντρο χρησιμοποιώντας λωστό και να αφαίρεσε από το κηλικείο μία τηλεόραση καθώς και διάφορα προϊόντα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του πρόκειται να υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ατωλοκανανίας. Στη σύλληψη ενός σημεδαπού άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος τροχέας ναυπακτίας στην Αύπακτο για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου σε αυτοκίνητο στο οποίο ο άντρας επέβαινε ως συνεπιβάτης, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του και κατέσχισαν μια συσκευασία που περιείχε μισό γραμμάριο κοκαίνης. Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ ακολούθησε η σύλληψή του από τις αστυνομικές αρχές. Στη Βουλή έφτασε το πρόβλημα με τις μεγάλες καθυστερήσεις στα διόδια του ακτίου λόγω της δυσλειτουργίας του συστήματος των ηλεκτρονικών ποπόδεκτών. Ο βουλευτής Πρέβεζας της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Κυριάκης, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση, κάνοντας λόγο για σοβαρή ταλαιπωρία οδηγών και κίνδυνο κυκλοφοριακού blackout εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Απαντώντας στη Βουλή, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάους αναγνώρισε το πρόβλημα και ανέφερε ότι σε συνεργασία με την Εγνατία Οδό ΑΕ προχωρούν παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του συστήματος και τη βελτίωση της κυκλοφορίας μέχρι την οριστική αποκατάσταση της βλάβης. Ξεκινούν μέσα στον Ιούνιο οι εγγραφές στο Ρεσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου για το σχολικό έτος 2026-2027, με τη σχολική μονάδα να καλεί από τώρα τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μέσω της διαδικασίας το σχολείο θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τους διαθέσιμους τομείς και ειδικότητες, τα πλεονεκτήματα φοιτησης στο Ρεσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου, αλλά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν έγκαιρα για την έναρξη των ηλεκτρονικών εγγραφών, οι οποίες πραγματοποιούνται με τη χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet. Απάντηση στις αναφορές της Δημοτικής Αρχής για την κατάσταση που επικρατεί στην κατασκήνωση της Μπούκας έδωσε μια δημόσια ανάρτησή του ο πρώην αντιδήμαρχος, ασκώντας σκληρή κριτική για τους χειρισμούς του Δήμου. Η τοποθέτησή του έρχεται σε συνέχεια όσων ανέφερε η αντιδήμαρχος Ειρήνη Φίλου, η οποία είχε κάνει λόγο για βανδαλισμού στο χώρο της κατασκήνωσης. Ο πρώην αντιδήμαρχος κ. Κατσαντάς υποστηρίζει ότι τα μπάζα που βρίσκονται στο χώρο μεταφέρθηκαν από οχήματα και μηχανήματα του ίδιου του Δήμου, ενώ καταγγέλει πως η καταστροφή της πέτρινης κολόνας της περίφραξης προκλήθηκε από δημοτικό μηχάνημα. Παράλληλα, κάνει λόγο για άδικη στοχοποίηση του χωριού και των κατοίκων της περιοχής, κατηγορώντας τη Δημοτική Αρχή ότι επιχειρεί να μεταθέσει ευθύνες για να καλύψει δικές της παραλήψεις. Απογοήτευση, θλίψη αλλά και οργή αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, ζητώντας από τη Δημοτική Αρχή να αναζητήσει τους πραγματικούς υπαίτιους στον καθρέφτη της. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γραμματικούς, η Πρόοδος, σε συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου και την τοπική κοινότητα γραμματικούς, διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στο χωριό της Μακρινίας. Το Σάββατο, 30 Μαΐου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής, ενώ θα προσφερθεί πλούσιος μπουφές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά από τις γυναίκες του χωριού. Την Κυριακή 31 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί λαϊκοδημοτική βραδιά στην πλατεία του χωριού με τη συμμετοχή της Λίτσας Δημητριάδη στο λαϊκό πρόγραμμα και του Κώστα Ζάγκα στο δημοτικό τραγούδι. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη ενώ θα πραγματοποιηθούν και κληρώσεις δώρων. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου με πανηγυρική θεία λειτουργία μεταθείου κηρύγματος. Βιωματική παράσταση αφιερωμένη στον αγώνα ζωής του νεαρού Μάριου θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο την 5η 4 Ιουνίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ο Μάριος, που πρόσφατα υποβλήθηκε σε επιτυχημένη μεταμόσχευση ύπατος στο Τωρίνο της Ιταλίας, μίλησε συγκινημένος για τη μεγάλη μάχη που έδωσε, δηλώνοντας χαρούμενος που κατάφερε να επιστρέψει κοντά στην οικογένειά του και στους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό του. «Φοβόμουν ότι δεν θα επιστρέψω, αλλά επέστρεψα. Έδωσα έναν μεγάλο πόλεμο με το θάνατο τον οποίο τον κέρδισα και χαίρομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη σκηνή θα βρεθούν ο Μάριος και η μητέρα τους, Εύη Βέρη, μαζί με τη θεατρική ομάδα Ινα Μωράτη, το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου και το Σύλλογο ΑΜΕΑ Γονέων και Φίλων Ηλιακτίδα σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με έντονο βιωματικό και συγκινησιακό χαρακτήρα. Η θεατρική ερασιτεχνική ομάδα της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου παρουσιάζει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ στη σκηνή του ΔΠΘ Αγρινίου το έργο «Ράφτης κυριών» του Τζόρτζ Φιαϊντό στο πλαίσιο του Μήνα Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Ο «Ράφτης κυριών» αποτελεί μία από τις πιο γνωστές γαλλικές φαρσοκομωδίες, σατιρίζοντας με χιούμορ την αστική υποκρισία και τις εξωσυζυγικές σχέσεις. Πρωταγωνιστής είναι ο γιατρός Μουλινό, ο οποίος στην προσπάθειά του να κρύψει μία παράνομη σχέση καταλήγει να παριστάνει το ράφτη σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα προκαλώντας μια αλυσίδα εξεκαρδιστικών παρεξηγήσεων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
5: Αχ, τύλιξε το καλύτερα βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
6: Μάλιστα.
5: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
6: Μέρι.
5: Έλα.
6: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
5: Γιατί?
6: Παίρνω στο καλύτερη. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
7: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
6: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
8: Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 46089, 6979 11 9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
9: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410 25 776.
10: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
11: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
12: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
13: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
14: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
14: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
13: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
14: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
13: Πακέτα διακοπών.
14: Κρουαζιέρες.
13: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
14: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26410 58 314.
14: Και στο trichonidatravel.gr.
13: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
15: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
16: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694-77-02-827.
15: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
17: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
18: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
19: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
20: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
21: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
22: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε που πατάμε.
23: Μήπως να πετάμε τότε?
22: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
24: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
25: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
26: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
25: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
26: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
25: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
26: Καθαριστήρια So Clean.
25: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
26: και Πλατεία 3 Φανάρια.
25: Και στο www.soclean.gr.
24: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
0: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
1: Μία μπάλα. 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
2: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
1: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
2: Καλά, και τα παιδιά?
1: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641-044-664. cosmicpavlabowling.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

λες πως πέρασες καλά μαζί μου. Όμως τώρα έχεις κουραστεί, φεύγεις έχω

0: για ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο Ράδιο Όραμα 101,7.
5: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
6: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 2641551445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ραπτή, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
7: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
9: Το Double Espresso Café.
7: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
9: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
7: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
9: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
7: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
9: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
7: Double Espresso Café.
9: Διπλή απόλαυση.
10: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
11: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
12: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 26410-54031. 6945-990-326.
13: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
14: Με τη μέθοδο Dallas.
1: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
2: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
1: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
2: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
1: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
2: Dallas.
1: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
2: Τηλέφωνα 2641045544
1: και 6972558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
13: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641045544 και 697255878787.
14: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
15: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 2641044555.
14: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
16: Κουτερίς Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρις Bakery. Γεύση που μένει.
17: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
18: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641055829, 6984-69-65-82.
19: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
20: Ράδιο Όραμα στους 101,7 και ραδιοόραμα.gr.
21: Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
4: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
6: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
7: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
8: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
7: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
8: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
7: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
8: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
9: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
10: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
9: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
11: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
9: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
11: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
9: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
12: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
13: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
1: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 26410-54-770. Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
10: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
14: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
10: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
14: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
10: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
14: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicakteria.com.
10: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
15: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
16: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
17: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
18: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
19: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
20: Ραδιόραμα.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική. Από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίντος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
3: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
4: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα, στο νέο μας κατάστημα, Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39, σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
3: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις, Ζαχαρής Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρής Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910-6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρής Tires και φύγες.
5: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
2: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 26410-31-835.
1: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Amourgis Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Επίπλα Δρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
9: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
8: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
9: Δηλαδή
8: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
3: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
8: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
3: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 2641 027 940.
3: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
10: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 2641 022 990 και 6942 47 2720.
11: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
8: Άνοιξη.
12: Ώρα για ανανέωση.
8: Καλοκαίρι.
12: Καιρός για καθαρό σκάφος.
8: Φθινόπωρο.
12: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
8: Χειμώνας.
12: Καθαριότητα παντός καιρού.
8: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
12: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
8: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96, 6942 033 040 και 690 8737 470.
8: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
13: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
14: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
0: Ράδιο Όραμα 101,7 FM Stereo.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβος Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
3: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά-πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
4: Το Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
5: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
4: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
5: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
4: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
5: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
4: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
4: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
5: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του πάρκου Αγρινίου.
4: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
6: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
7: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα. Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
10: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
11: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
12: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
11: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
12: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
11: Πακέτα διακοπών.
12: Κρουαζιέρες.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410-58314.
12: Και στο trichonidatravel.gr.
11: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
13: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
14: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
15: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
16: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
17: Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο.
18: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica,

0: ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός οψίστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
3: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
4: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
2: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49-526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
5: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
6: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
5: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
7: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
5: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
7: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
5: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
2: Όλγας Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών.

0: ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
1: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
2: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
0: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410. 25-776.
3: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
4: Ψητοπολείο θεμελής.
3: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
4: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
3: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
4: Ψητονοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
5: Άστε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
6: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
0: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
7: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
8: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύόλιο παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumé. Τηλέφωνο 26415.

0: 1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
1: Άνοιξη.
0: Ώρα για ανανέωση.
1: Καλοκαίρι.
0: Καιρός για καθαρό σκάφος.
1: Φθινόπωρο.
0: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
1: Χειμώνας.
0: Καθαριότητα παντός καιρού.
1: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
0: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
1: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
1: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
0: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr.
2: Μία μπάλα. 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
3: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
2: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
3: Καλά. Και τα παιδιά?
2: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 26410-44-664. cosmicpavlabowling.gr.
4: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
5: Με τη μέθοδο Dallas.
4: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
5: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
4: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
5: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
4: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
5: Dallas.
4: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
5: Τηλέφωνα 26410-45544
4: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
7: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
8: Οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
9: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
10: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
8: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
10: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-57-778.
10: Εδώ θα βρείτε επίσης το CLUB Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλουμάτων. Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-46089 6979 11 9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
12: Κουτερίς Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με

0: Φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρης Bakery. Γεύση που μένει.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 2641 055 261. Άντε και καλή μας όρεξη.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 055 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
0: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641 054 031. 6945 990 326.
5: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιό όραμα είναι 12:30.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόμεθ.
1: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
2: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων.

0: Ατών με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καφρίτσας Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
1: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
2: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
1: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
2: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
1: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
2: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
2: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410 22 9.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.
4: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.

ελπίζεις να φύγεις και τα δάκρυα μου δεν σε συγκινούν. Κι όπως βιαστικά

ούτε δύναμη να σου φωνάξω μήνε, ούτε δικαίωμα

0: αγαπημένη μου μορφή, όπως θα σβήνεις στη στροφή. Ας ήταν να πεθάνω.
1: radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

κοιτάζομαι στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
2: Ακούτε ραδιόραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.